Yeah, that's a roll call.

Best 92,6. After hours.

Best After Hours. Για τις επόμενες 2 ώρες, τη μουσική επιλέγει ο SMK. I wanna go anywhere with you.

Best 92,6. After hours.

Best After Hours. Τη μουσική επιλέγει ο SNK.

Discretion.

0: 92,6.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
4: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
5: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
4: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Έχουν και κάτι διασκευές για αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε πρώτο. Αλλά αυτή παραμένει αγαπημένη μου, τότε την πρώτη εκτέλεση, με τον Γιάννη Παλαμίδα στα φωνητικά, Κωνσταντίνος Β' και χάζευα χθες, έτσι μου έσκασε κάτι στο Instagram και βγαίνει και καινούριο ο Μαέστρο το φθινόπωρο. Έτσι με αυτό θα ξεκινήσουμε σήμερα, καλημέρα. Best.

Ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8 κάθε μέρα. Καλώς ήρθατε. Έχει πάει 7 και 8 πρώτα λεπτά. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να ακούσουμε.

Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ, ημέρα επίγουσας ιατρικής. Γεννιέται σαν σήμερα. Ποιος είμαι εγώ που θα αποκαλύψω την ηλικία της Ζωζός Σαπουτζάκη? Δεν κατάλαβα γιατί είπες έτσι ο κληρός σε μένα. Γεννιέται σαν σήμερα. Έχει γενέθλια η Ζωζό Σαπουτζάκη.

στέλνετε μηνύματα, έχετε αρχίσει ήδη, καλά κάνετε. Στο live24.gr, στο facebook, στο instagram, πάνω στο Λακατζής. Καλημέρα στο τραμ.

Το μαγιό γράφεται με όμικρο, μου λέτε. Εντάξει, δεν ξέρω. Μας ακούνε καθηγητές που πηγαίνουν στο σχολείο, δάσκαλοι, εντάξει. Τριτοδεσμίτες. Παιδιά, πείτε, κάποιος που ξέρει πέθει. Καλημέρα Βερολίνο, καλημέρα Νέα Σμύρνη, καλημέρα στη Δημητσάνα.

αυξάνεται τη ζέστη στην Ελλάδα. Δεν έρχεται όμως ακραίος, και για να μιλήσουμε λίγο επιστημονικά, θερμικός θόλος.

Οι μετεωρολόγοι αποκλείουν προς το παρόν σενάρια ακραίου καύσωνα, όπως συμβαίνει στην βόρειο-δυτική Ευρώπη. Εντάξει τώρα, για τη βορειοδυτική Ευρώπη καύσωνες είναι 32 βαθμοί. Αν και δεν έχω προσέξει τι θερμοκρασίες έχουν.

όσο αυτός ο θερμικός στόλος είναι μακριά μας, όλα είναι καλά. Θερμόμετρο μέχρι 30 βαθμούς σήμερα. Και προσέξτε τώρα το παράδοξο. 30 βαθμούς σήμερα. 30 βαθμούς. Ήλιο, ήλιο. Βοριάς, βοριάς. Κουνούπια, όχι. Αύριο 30 βαθμοί. Βοριάς. Ήλιος, κουνούπια. Γιατί? Δηλαδή τι λένε? Είναι Πέμπτη πάμε τα κουνούπια? Δεν κατάλαβα. Πώς βγαίναμε παλιά? Τρίτη, Πέμπτη. Είναι οι καλύτερες μέρες για έξοδο και καλά. Τα από κάποια ηλικία. Δεν καταλαβαίνω. Μέχρι τη Δευτέρα που είναι 1η του Ιουνίου, μέχρι τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έτσι, 30, 31, 32, με ήλιο. Μια χαρά.

Δεν πήγε καλά το televoting που ατάκα κι αυτή ο Eurovision. Δεν πήγε καλά τόσο διαγωνισμός. Αυτή η ψηφοφορία που κάναμε για τον τίτλο του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί έχει ένα λάμδα το Ελλάς. Αυτή είναι η σωστή απορία. Επειδή είναι και μέρα marketing, αυτό θα προσέξει, τον οστόγραφο. Το σωστό τι να του κάνεις. Ελληνική αριστερή, και εδώ έρχεται το Σαρδάμ, συμπαράταξη. Οκ. Okay. Χαμός μετά και στο X και στα social με το σχολιασμό. Αυτά έχουν πλάκα. Και εκεί θα εστιάσουμε στην πλάκα κυρίως. Έτσι. Γούστα είναι αυτά, αλλά με το όνομα παίζουμε εμείς. Να το βγάλουν έλεος. Όχι έλεος, έλος. Έλος. Και μετά πρέπει να βρεις αρχικά να ταιριάξει. Έτσι, πρώτα βρίσκεις το όνομα και μετά τα αρχικά. Για να έχει και περισσότερο ενδιαφέρον.

Σε άλλες γλώσσες βέβαια το L as σημαίνει άλλα πράγματα, έτσι. Δηλαδή αν πάρεις το άρθρο το L που είναι στην Ισπανία και πάρεις και το as στην Αγγλία.

El Niño. Πρώτη το ακούσατε εδώ αυτό, έτσι, μην το κλέψει κανείς. Τώρα το βγάλα.

γιατί δεν τα έβγαζε το κόμμα ΓΥΡΙΖΑ. Μιλάς για Τσίπρα Λάκατζη και μετά βάζεις τεντρίφ στον Memory Bliss. Αυτό έπιασε το χέρι μου τώρα.

Καλημέρα στην Αυστραλία. Αυστραλία είναι κανονικά. Καλημέρα στην Πεντέλη, στο Δημήτρη και την Παρασκευή που πάνε στο 251 Αγνά, στη Νέα Σμύρνη, στην Ακαδημία Πλάτωνος, στο Βαγγέλη. Έχετε ξεκινήσει με ανέκδοτα σήμερα, τι έχετε πάθει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έλα, τα ξέρετε τα ανέκδοτα της εκπομπής, τι περιμένετε, κάτι διαφορετικό, αφού αυτοί είμαστε, αυτοί είστε, πολύ γιο, κουτσούμπας. Οι κανίβαλοι όταν δεν έχουν μαγειρέψει το κρέας τους, τι τρώνε? Homo sapiens. Μπράβο ρε Γιώργο. Be best. Τι να βάλω? Με αυτά τα ανέκδοτα.

Ζευγάρι που είχε γυρίσει τον κόσμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έκανε ένα μωρό, συγχαρητήρια. Όταν λέμε είχε γυρίσει τον κόσμο, είχε γυρίσει τον κόσμο, έτσι. Καλημέρα στους νέους γονείς. Αισιόδοξα τα μηνύματα που θα περάσουμε τώρα. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πάει στη Νέα Ζηλανδία, στην Πράγα, στην Ασία, με ένα σακίδιο στην πλάτη. Αυτά που θες να κάνεις όταν δεν έχεις το μωρό. Και μετά σου λέει, έλα μωρέ, το μωράκι μας 8 μηνών θα το πάρουμε μαζί στην Ευρώπη, 6 μήνες ταξίδι. Το κάνεις 6 ώρες να δεις πώς θα πάει και μετά να το απλώσεις κατευθείαν εξάμηνο. Η εμπειρία αποδείχθηκε τελείως διαφορετική από ό,τι είχαν αρχικά ονειρευτεί. Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότο Καβαδίας, ναι, αλλά πρώτο ταξίδι μέχρι τη Λούτσα με το μωρό. Εντάξει. Μου λέτε μετά. Be one of us.

πληθαίνουν τα βιντεάκια. Α, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει κανένα που σε διάφορες παραλίες της χώρας, ας τις και χρειές λέει τώρα, βγαίνουν τα καρχαριάκια στα ριχά.

0: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.

Έλα, καλημέρα σε όλα τα μοντέλα και στα καινούρια, τα νέα μοντέλα που λέμε και σε αυτά που είναι για απόσυρση. Strike a pose. Και αν δεν έχετε κάποιον εκεί κοντά

0: Τώρα θα ακούσει το όνομά σας, μισό λεπτό. Ο Πάνος Λάκατζης διαλέγει τη μουσική και μιλάει στο Best μέχρι τις 8 κάθε μέρα. Κίνηση στον Κηφισό, ένα κομμάτι από τη Νέα Ιωνία, από το ύψος τώρα της Νέας Ιωνίας, δεν υπάρχει Κηφισός και Νέα Ιωνία, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, παίρνεις μια βαθιά ανάσα. Λες, δεν έχει κίνηση, το δεν πείσαι το πράγμα. Η ανάσα είναι για αυτό που θα συναντήσεις μετά. Εντάξει. Η Κηφισίας τρώγεται. Η Κατεχάκη χάλια εκεί στα νοσοκομεία, ο Καρέας δύσκολος, η Βασιλιάς Κωνσταντίνου δεν θέλετε να ξέρετε. Και η Αττική Οδός στη Μεταμόρφωση.
1: Be best.
0: Η Ποσειδόνος μόνο στο ύψος της Αλίμου έχει κίνηση.

στέλνετε μηνύματα όπως κάνει εδώ η Ανδριάννα και η Βαλέρια από τα Ιωάννινα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λιαλάκατζης.

Καλημέρα σε αυτούς που προσέχουν τη διατροφή τους γιατί πρέπει. Κάποιοι το κάνουν μόνοι τους. Γιατί δεν πρέπει. Αν όμως μπορούσε να φας τα πάντα χωρίς να πάθεις τίποτα, χωρίς να έχεις καμία επίπτωση. Πουθενά. Ούτε σε βάρος, ούτε στην υγεία σου. Πουθενά. Τίποτα ρε παιδί μου. Τίποτα, τίποτα. Θα τρώγες ό,τι ήθελες. Θα τρώγες ό,τι ήθελες. Υπήρχε περίπτωση να πεις δεν θα φάω τη ριμπάι, θα φάω τσία. Άσε που τρώτε που λέει εδώ μια είδηση λάθος τους σπόρους τσία. Τσία Μαρία. Υπήρχε ποτό, κάπως έτσι λεγόταν. Το Τία Μαρία δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τέλος πάντων, κλείν παρένθεση. Αυτή η σπόρη είναι πλούσιοι σε φυτικές ίνες και τα λοιπά.

Το κρίσιμο λάθος, επειδή τρώτε, το ξέρω, εδώ πέρα η εκπομπή είναι κυρίως vegan. Αυτοί οι σπόροι μπορεί να απορροφήσουν τεράστιες ποσότητες νερού και να διωγγωθούν σημαντικά. Παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς γίνεται, δεν ξέρω. Αν καταναλωθούν ξηροί σε μεγάλες ποσότητες, θα σου κάτσω το στομάχι. Τι λες? Δεν μπορώ να φάω όσους σπόρους τσία θέλω.

Μέχρι και ακροατής με το όνομα, το μικρό το όνομα είναι Μανούσος. Προσέχει τη διατροφή του. Εσύ παιδί μου θα είσαι από την Κρήτη, δεν έχεις πρόβλημα. Μεσογειακή διατροφή. Με αντικριστό κυρίως, αλλά οκ. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στο Στάθη και τη Μίρκα που δουλεύουν.

Έλεγα για τους καρχαρίες που έχουν βγει στα νυχτά, στα ρηχά. Στα νυχτά θα έπρεπε να είναι, αλλά δεν είναι. Και κυκλοφορούν και κάποια βίντεο και πάει ο κόσμος και φωτογραφίζει τον καρχαρία. Κάποια σχόλια λέει, είδα ένα σχόλιο από κάτω, γαλαίος είναι. Το ξέρεις. Έτσι το λέω ρε παιδί μου, όχι ότι μη φοβάστε, δεν είναι. Σιγά, να παίξει θέλει, σιγά. Απλά έχετε το νου σας τώρα, δειλά-δειλά πλατσουρίζετε κυρίως τα ριχά εκεί μπροστά και κάνετε αυτό το κόλπο, που είναι κόλπο, που βάζετε λίγο νεράκι πρώτα στον αγκώνα, λίγο νεράκι στο γονατάκι, μέχρι να μπείτε μετά από 3/4 στη θάλασσα. Ναι, προσέχετε, έτσι. Κάπου είδα σε ένα βίντεο μαμά να του πετάξει λίγο ψωμάκι. Τι είναι παιδί μου, περιστέρι, στο ζάπιο.

Έλα, εντάξει τώρα, τρόμος με έχει πιάσει, όχι με τους καρχαρίες, με αυτά που μου στέλνετε εδώ για τους σπόρους Τζία. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω πώς είναι. Κάτι μπορεί να το έχω δει σε κανένα, δεν ξέρω που, με τι ταιριάζουν. Μπαίνουν από καμία καρπονέρα από πάνω. Πώς δεν σχοινόπρασο

πορουσία στα δόντια, έτσι. Χαλαρά. Και βάζει το χέρι μπροστά όταν μιλάς, όπως κάνουν οι ποδοσφαιριστές, για να μην τους καταλάβουμε. Πρίζει το σπόρος.

πολύ καταπληκτικές έρευνες. Ε, παιδιά, τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά νομίζω κάποιες φορές είναι δύσκολο. Και όσοι ασχολούνται και το θέλουν το κινητό και για επαγγελματικούς λόγους. Εντάξει, δεν ξέρω. 59 τρόποι λέει για να αφήσει το κινητό. Ούτε 9 δεν μπορούμε να κάνουμε. Κάνε το κινητό σου βαρετό γυρίζοντάς το σε grayscale, grayscale. Τα έντονα χρώματα στην οθόνη μετατρέπουν το κινητό σε κόμικ για ενήλικες. Αντί να σκρολάρεις ενώ βλέπεις τηλεόραση, κάνε κάτι με τα χέρια σου. Ζωγράφισε λίγο.

Ωραίο αυτό. Βάλε e-book στην αρχική οθόνη. Και άνοιγε ένα βιβλίο. Αυτό ναι. Αλλά πάλι με το κινητό δεν θα είσαι. Ωραίο και αυτό. Βάλε στοίχημα. Όποιος πιάσει πρώτος το κινητό και βρείτε το στοίχημα που σας αρέσει.

Ο Λάκατζης ήταν εδώ. Για άλλη μια μέρα ήσασταν καταπληκτικοί. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7, έρχονται πρωινή. Άντε, γεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
13: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
12: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
13: Α, είπα κι εγώ.
14: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

0: Να ρωτήσω κάτι τώρα με όλο το θάρρος.
1: Βεβαίως, τι.
0: Πότε μπορούμε να αρχίσουμε να γκρινιάζουμε για τη ζέστη?
1: Όχι ακόμη.
0: Όχι ακόμη.
1: Νομίζω ότι θα είμαστε προκλητικοί.
0: Υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουμε τα μπινελίκια, λες, αν αρχίσουμε να γκρινιάζουμε για τη ζέστη? Όχι.
1: Νομίζω ότι είναι νωρίς. Άστο, να πάει Ιούνιος.
0: Να πει τουλάχιστον Ιούνιος.
1: Να πει ο Ιούνιος και μετά φόρτσα.
0: Τώρα θα έρθουν τα μηνύματα εδώ πέρα, κάτσε καλά. Χθες το βράδυ δεινοπάθησα, πρέπει να σου πω, από κουνούπια. Καλώς ήρθες καλοκαίρι.
1: Α, ναι, κουνούπια έχει καιρό τώρα.
0: Άρα πρέπει να αρχίσουμε και τα αντικουνουπικά.
1: Μάλλον είχες ανοιχτά χθες περισσότερο από ό,τι έχεις κάνει.
0: Τέντα, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Τότε πρέπει να πάρεις τα αντικουνουπικά σου.
0: Καλοκαίρι θέλαμε.
1: Να το ήρθε.
0: Ήρθε. Τις υγείες μας λοιπόν. Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Φτάσαμε σίως στις 27 Μαΐου. Πάει και ο Μάιος, έρχεται ο Ιούνιος. 8 και 10 δίνει το ρολόι, ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική, όπως κάθε πρωί, Μανίνα Ντανού.
1: Θεοδόσης Μιχός.
0: Μάριος Κοντούλης απέναντί μας φροντίζει τον ήχο. Τα μηνύματά σας, ως γνωστόν, τα περιμένουμε στο live, στα social του σταθμού, της εκπομπής, στα προσωπικά μας. Πείτε μας πώς τα βλέπετε τα πράγματα εκεί έξω, πώς απολαμβάνετε τον έρχομο του καλοκαιριού. Υπομονή στο τιμόνι, κλασικά τέτοια ώρα έχει κίνηση.

0: Εντάξει, πέσαμε κουβά. Έπεσα κουβά, μάλλον, στην πρόβλεψη που είχα κάνει. Το ασυνέχεια δεν βγήκε.
1: Εντάξει, έχει πιάσει το δεύτερο μισό.
0: Κάτι είναι γι' αυτό.
1: Μπορούμε
0: έτσι
1: να το λέμε ελασυνέχεια.
0: Ελασυνέχεια, εντάξει.
1: Όπως είπες και εσύ.
0: Όπως περιμέναμε, τα πρώτα μηνύματα έχουν να κάνουν με την χθεσινή ανακοίνωση του ονόματος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αναρωτιέμαι, οι εφημερίδες θα το έχουν προλάβει, λες?
1: Θα το κρατήσαν.
0: Θα το κράτησαν το πρώτο σελίδο.
1: Προφανώς.
0: Δεν γίνεται. Ήταν η συγκέντρωση λοιπόν χθες, η ανακοίνωση του ονόματος. Ελάς. Όπως μας θέλετε.
1: Θα γίνει, φίλε μου, με εμάς.
0: Είναι τα. Πώς το λένε, οι παραπομπές που γίνονται ενστικτοδός είναι πολλές. Έχεις αφενός την
1: ελληνική. Πολλές και αντιφατικές.
0: Και αντιφατικές, ναι. Έχεις την ελληνική αστυνομία. Έχεις το τραγούδι του Παπακοσταντίνου. Έχεις το ΕΑΜΕΛΑΣ.
1: Ναι.
0: Διαλέγεις, αν είσαι φύλλα προσκύμενος στον Αλέξη Τσίπρα, διαλέγεις ποιο, ας πούμε, σε ικανοποιεί περισσότερο.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε, φαντάζομαι, θα είναι και το πρώτο θέμα σε όλα τα.
1: Πάντως, ότι κατάφερε να δημιουργήσει μια κουβέντα αμέσως με το όνομα, είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι και Παγκόσμια ημέρα μάρκετινγκ σήμερα, από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Άτσα.
1: Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ. Οπότε στο θέμα του μάρκετινγκ το γιόρτασε.
0: Το γιόρτασε. Δεν ξέρω, μας πει κανένα, ήταν κανένα. Έτσι από περίεργεια στην όλη φάση αυτή στο Θησίο.
1: Στη συγκέντρωση.
0: Ναι,
1: εκεί.
0: Είχε κόσμο από ό,τι είδα στα
1: φαινόταν να έχει. Τώρα είναι και περίεργος ο χώρος εκεί. Ναι. Δηλαδή είχε πολλά εμπόδια και ξέρεις, δεν ήταν ένας απλωμένος χώρος, μια πλατεία που να είναι κόσμο παντού. Εντάξει, θα είχε κόσμο. Λογικό είναι ότι θα είχε κόσμο μέχρι ένα σημείο.
0: Μάλιστα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και όλο αυτό. Όσο κορόιδα.
1: Ξανανιωμένο τον είδα τον Αλέξη πάντως όλο χθες.
0: Δεν το παρακολούθησα, να σου πω την αλήθεια, γιατί μπίντζαρα το Legends. Αλλά κάτι. Το Legends.
1: Α, το Legends.
0: Τη σειρά αυτή.
1: Το Adolescence τώρα.
0: Αφού ποτέ είναι αυτή η εφημερίδα.
1: Πού είμαι.
0: Όσοι κοροϊδεύαν χθες, σήμερα δαγκώνουν τη γλώσσα τους. Πόσο καλύτερο το ασυνέχεια, λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Δεν μας άκουσε.
1: Δεν μας ακούει, δεν μας ακούει.
0: Ναι, γιατί πραγματικά έχουμε τόσο στενή σχέση που.
1: Ελά συνέχεια.
0: Ελά συνέχεια. Ή κάποιος μπορεί να το γυρίσει στη Ριάννα, ας πούμε.
1: Δηλαδή.
0: Έλα. Κάτω από την ομπρέλα που λέει. Αναλόγως, όπως θέλει ο καθένας σας την ιστορία. Τέλος πάντων, θα τα πιάσουμε μετά αυτά στις εφημερίδες, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ. Τι άλλο έχει?
1: Είναι Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ και είναι και ημέρα επίγουσας ιατρικής.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τα άλλα, δεν βλέπω γιορτή εδώ κανέναν. Αν γιορτάζετε και δεν το έχει πει το ξανά σήμερα, πείτε μας. Να σας πούμε χρόνια πολλά. Τώρα, γεγονότα. Σαν σήμερα, το 1679, στις 27 Μαΐου, ναι, θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus,
0: ναι,
1: που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Το 1821, ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτρης Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, που σε εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση να αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους.
0: Μάλιστα.
1: Το 1855 υπογράφεται σαν σήμερα στο προάστιο Κανλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη. Τι σου θύμισα τώρα.
0: Να αρχίσω να μιλάω πάλι για Κωνσταντινούπολη.
1: Κάτσε, πρέπει να τελειώσω σαν σήμερα και μίλα πάλι μετά.
0: Τώρα.
1: Υπογράφεται λοιπόν η πρώτη Έλληνο-Τουρκική Συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1942, Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρτ Χέιντριχ. Θα πεθάνει τελικώς λίγες μέρες αργότερα. Η επιχείρηση λεγόταν Ανθρωποειδές.
0: Ανθρωποειδές.
1: Μάλιστα. Ενώ το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ τέλος, το 2010, σαν σήμερα, 27 Μαΐου, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές, ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι, και κατά 124 βουλευτές, μέσα στους οποίους είναι της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ, του ΛΑΟΣ και του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα.
0: Ανεξάρτητη τότε, μπράβο.
1: Βεβαίως. Έχουμε ζήσει πολλά. Γενέθλια θα είχε σήμερα ο Φράνσις Μπόφορτ. Φαντάζομαι είναι ο γνωστός.
0: Τον γνωστόν
1: Μποφόρ. Ναύαρχος ήταν του Βρετανικού Ναυτικού και γαλλικής καταγωγής. Δημιούργησε την κλίμακα Μποφόρ για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. Σαν σήμερα το 1923 γεννήθηκε ο Χένρι Κίσιγκερ, ο Αμερικανός πολιτικός, υπουργός των εξωτερικών.
0: Εξαιρετικό παιδί.
1: Ναι, επικυβερνήσεων του Νίξον.
0: Λαοφιλέστατος.
1: Βεβαίως και γι' αυτό κέρδισε και Νόμπελ Ειρήνης άλλωστε.
0: Α, ναι, αυτό που το πας.
1: 1973.
0: Ωραία, φίλε, ναι.
1: Επίσης, σήμερα έχεις τηλέφωνο να κάνεις.
0: Πάλι.
1: Έχεις τηλέφωνο. Να πάρεις τη Ζωζό καταρχάς. Ζωζό Σαπουτζάκη.
0: Θεά, πόσα κλείνει
1: γενέθλια.
0: Ζωζό.
1: Είναι του 1933.
0: 33. Άρα κλείνει. Είναι... Πόσο έχουμε τώρα?
1: 26.
0: Του 33.
1: 93.
0: 93, ναι.
1: 93. Θεά, ζωή να έχει.
0: Να είναι καλά.
1: Να είναι πάντα καλά. Και βέβαια, άλλο ένα τηλέφωνο που έχεις να πάρεις. Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο τη Σούζαν Μπάλιον. Σούζαν Λεπάντσες, τα ξέρουμε αυτά. Δεν αφάνουμε να σας τη συστήσουμε.
0: Τεράστια.
1: Ενώ σαν σήμερα έφυγε το 1840 ο Νικολό Παγκανίνη, ο Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού. Ο Ρόμπερτ Κοχ το 1910, ο Γερμανός μικροβιολόγος που ανακάλυψε το φάκελο της φυματίωσης και της χολέρας. Τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής φυσικής το 1905. Και επίσης σαν σήμερα έφυγε το 1963 ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας. Δεν έφυγε από μόνος του. Τον είχαν λίγες μέρες νωρίτερα, είχε τραυματιστεί. Αυτά για τα σαν σήμερα.
0: Εδώ τα μηνύματα ήδη μπόλικα. Ευχαριστούμε πολύ. Εννοείται θέλουμε κι άλλα και στο live και στα social, παιδιά.

0: Σαν να παρατηρείτε, μας στέλνει κάποιος, αύξηση στα ποδήλατα, λέει, είναι η ιδέα μου. Μήπως η αύξηση της βενζίνης θα μας κάνει δανεία? Ναι, τρομάρα μας. Η οποία βενζίνη βέβαια όντως παραμένει και αυξήθηκε ακόμη περισσότερο. Ξανά βάλα βενζίνη σήμερα, πώς κάθεται. Είναι ακόμη περισσότερο.
1: Πώς είχε σήμερα?
0: 2,129.
1: Την άλλη φορά είχε 2,138.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έτσι το ίδιο
1: αυτό
0: επίπεδο
1: που
0: λοιπόν.
1: Πει, δηλαδή, παραμένει. Εγώ έβαλα χθες, αλλά δεν παρατήρησα.
0: Αυτό να πώς φαίνονται τα λεφτά, κύριε.
1: Να σου πω κάτι. Όχι, πήγα σε ένα βενζινάδικο και έψαχνα να δω πού γράφει την τιμή που έχουν, ναι, εξής στο μπροστά. Και επειδή είχα ήδη μπει,
0: ναι,
1: που συνήθως μπαίνοντας είναι, ναι, μεγάλη πινακιά, δεν το έβρισκα πουθενά. Λέω τώρα ούτως ή άλλως,
0: τώρα. Θα γίνει τώρα.
1: Δεν γίνεται, θα πάω με τα πόδια διαφορετικά. Πάντως αυτό που παρατήρησα σίγουρα είναι ότι με τα ίδια λεφτά που έβαζα πριν. Ενώ όχι την προηγούμενη ακριβώς.
0: Οριακά
1: αλλά...
0: κινείται ο δείκτης τώρα.
1: Πραγματικά, δηλαδή είναι αυτό που βλέπεις. Έλα λίγο ακόμα.
0: Δώσε λίγο.
1: Δώσε λίγο.
0: Βάλτε Σούζη να τιμήσουμε τη θεά, λέτε εδώ πέρα στα μηνύματα. Μα υπήρχε περίπτωση να μην βάλουμε Σούζη? Ήταν, είναι και θα είναι θεά.

0: Καλημέρα από τις δρόμους, παιδιά. Έχετε γίνει εξάρτηση, μας λέει ο Ανδρέας ο διανομέας. Προσοχή, Ανδρέα, γιατί εσύ είσαι στους δρόμους, ξέρεις, ολημερής και ολονυχτής και περνάς δύσκολο, οπότε προσοχή στο τιμόνι. Αλλά ναι, το αυτό ισχύει και δι' εμάς, που λένε. Και εσείς εξάρτηση μας έχετε γίνει. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διάλειμμα όμως. Με αυτά και με εκείνα έχουμε φτάσει 8 και 27.
1: Πάμε.
0: Πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Ολοταχώς λοιπόν για το πρώτο διαφημιστικό break, το μεγαλύτερο γεγονός της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τα Ποσειδόνια έρχονται και φέτος. CM Systems, με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής και βαθιά γνώση στην απαιτητική αγορά της ναυτιλίας, μαζί με τη Schneider Electric, με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση, θα είναι παρόντες για να σας υποδεχτούν 1 με 5 Ιουνίου στο Metropolitan Expo Booth 1569, Hall 1, στην πιο σημαντική έκθεση για την ναυτιλία, για να σας παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στον τομέα του Secure Power και τις ολοκληρωμένες τους λύσεις μέσα από τα λογισμικά του EcoStruxure IT.
1: Αν ψάχνετε τη γύρανση χωρίς ερεθισμούς, εδώ είμαστε στην δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist, με ορό και κρέμα προσώπου. Προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Δράει πιο ήπια, είναι ιδανική ακόμα και για ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορείς να τη χρησιμοποιείς πρωί και βράδυ όλο το χρόνο.

0: 92,6. Choose music.
1: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: yourself.
1: Best 92,6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας, μισό λεπτά και να το δω, το Lilo and Stitch. Είναι live action. Οπότε θα έχει πολύ ζουμί. Για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο κάνει το Park Your Cinema Kids κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, μάλιστα, τα παιδιά συμμετέχουν και στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους, εμπνευσμένους από τη θάλασσα, στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Όλα αυτά στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οπότε, πάρτε τα παιδάκια σας και πηγαίνετε από νωρίς για να εξασφαλίσετε τη θέση σας, να απολαύσετε popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλετε αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Δείτε το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος φυσικά.
1: Και αν έχετε προβλήματα με το κινητό σας, έσπασε, χάλασε, μπλόκαρε, υπάρχει λύση, είναι ο Γερμανός, διότι στο Γερμανό οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα, μέσα στο κατάστημα, 2 στις 3 βλάβες, πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Και το σημαντικότερο, πας και ξέρεις ότι γίνεται πραγματικά σοβαρή δουλειά. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο σέρβις, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο. Γι' αυτό, αν ποτέ συμβεί το μοιραίο με το κινητό σας, εσείς απλά εμπιστευτείτε το Γερμανό.
0: Λοιπόν, ελάτε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα. Νομίζω η απόδοση θα είναι σχεδόν μηδέν για το ποιο θα είναι το κεντρικό θέμα.
1: Δεν παίζετε.
0: Λογικά σε όλα.
1: Δεν το δίνει το στίχημα. Είναι κλειδωμένο.
0: Στα νέα, λοιπόν, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθος κόσμου. Μεγάλο ρεπορτάζ. Κατά τα άλλα, έχουμε βόμβα στον ΑΣΕΠ λόγω βιομηχανίας πλαστών πιστοποιητικών. Τι προσφέρουν οι επιτίδη έναντι αμοιβής για διορισμό. Άκου τώρα, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3 ή 4 μήνες αντί μιας διετίας. Mm-hmm. Πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.
1: Αυτά.
0: Σε τριήμερο έχεις πάρει και PhD.
1: Ναι.
0: Διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως ιταλικά.
1: Κυρίως ιταλικά είναι και εύκολα.
0: Ναι. Και δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά.
1: Πολύ ωραία, μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Στην απογευματινή σήμερα, 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Αναστήθηκε εντός εισαγωγικών ο Ανδρέας στο Θησίο. Τι άλλο έχουμε εδώ?
1: Είχε πολύ, έτσι, τον είδες καθόλου?
0: Κάτι ρίξη είδα. Σου λέω, έβλεπα τη σειρά, δεν μπορούσα να τα αφήσω. Είχε, η αγωνία κορυφωνόταν.
1: Γιατί το έχει με τον Ανδρέα, το έχει πολύ.
0: Μα το είπε νομίζω κάποια στιγμή ότι το κόνσεπτ είναι έτσι, ελεύθερη δική μου απόδοση, ότι είναι το ιστορία, ρε παιδί μου, το αποτύπωμα των αγώνων του Ελλάς.
1: Όχι,
0: τα πρώτα χρόνια
1: λέω.
0: Του Πασό και η πρώτη φορά αριστερά.
1: Ναι, και αυτό ήταν και αρκετό. Δηλαδή θεωρώ ότι κάπως έτσι προσπάθησε να δικαιολογήσει και το
0: και
1: όνομα.
0: Ναι.
1: Αλλά εννοώ το τρόπος που μιλάει, η κίνηση των χεριών του. Θυμίζουν,
0: μάλιστα,
1: Ανδρέα.
0: Ανδρέα.
1: Ναι,
0: στην εφημερίδα των συντακτών, 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Όλα αυτά που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο για το νέο κόμμα. Ελλάς, ελληνική αριστερή, συμπαράταξη ως γνωστόν.
1: Αυτό το κοριτσάκι δεν είναι η κόρη του, Όχι, θα μας το είχαν πει αν είναι. Έμοιαζε λίγο στην Περιστέρα, ένιωσα.
0: Ωραίο το κολπάκι πάντως που τελείωνε το βίντεο.
1: Ναι.
0: Που βγήκε, ας πούμε, σαν να βγήκε από το βίντεο το κοριτσάκι και το πήγε στον Αλέξη και κοιτούσε ο Τσίπρας δεξιά-αριστερά. Δεν το έχει με την υποκριτική.
1: Δεν το έχει με την υποκριτική. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό ήταν λίγο άβολο.
0: Ήταν λίγο άβολο. Στο ριζοσπάστη.
1: Αυτό το χαρτί επίσης ήθελα να πω, ρε παιδιά. Αυτό το χαρτί που πήγαινε ερχόταν ο πάπυρος. Δεν ήταν πάπυρος.
0: Δινόταν σαν σκυτάλι από χέρι σε χέρι.
1: Ναι, αλλά όταν άνοιξε ήταν ένα χαρτί που φαίνεται να το είχαν κόψει μισό από ένα τετράδιο. Δηλαδή ήταν ένα πιο ωραίο χαρτί, δεν βρήκατε. Πραγματικά.
0: Σου λέει αριστερό κόμμα, δεν πάμε για τα λούσα.
1: Σωστά.
0: Στο ριζοσπάστη.
1: Πάντως, σαν ιδέα αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος το κονσεπτάκι. Θέλω να πω ότι.
0: Για τη
1: διεθνή μέρα μάρκετινγκ. Καλό ήταν, εννοώ, και το ίδιο το βίντεο έδειξε θάλασσες, έδειξε εργαζόμενους, έδειξε βουνά, έδειξε αυτά.
0: Είπε,
1: δηλαδή,
0: ότι
1: έκανε ωραίες
0: θάλασσες όμως.
1: Δεν είμαστε.
0: Ναι, αλλά το βουνό.
1: Έχουμε και βουνά.
0: Δεν είναι, στο βίντεο δεν αναφέρθηκε.
1: Δεν αναφέρθηκε. Εσύ έβλεπες Legends, γιατί μιλάς?
0: Στα ενδιάμεσα. Στον Ριζοσπάστη σήμερα. Εργατικά συνδικάτα της Αττικής. Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Συγγνώμη, έχουμε κινητοποίηση στις 4 το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα.
1: Όλο Παναγία.
0: Τρομερό.
1: Και γι' αυτό μίλησε ο Αλέξης χθες.
0: Και γι' αυτό μίλησε. Στον Ελεύθερο Τύπο σήμερα. Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε σε αυτό το reunion. Κατά τα άλλα, πώς μπορούν να σωθούν τα γνώστου ιδιοκτήτη όσον αφορά το κτηματολόγιο.
1: Να μας τα δώσουν. Δώστε καλή κάτι. Όπως λέει εδώ μια φίλος, δεν ξέρω. Σπρώξτε ρε παιδιά, λέει, να βγει ο μήνας. Είμαι άφραγγη. Πότε θα έρθει η Παρασκευή?
0: Στο τέλος θα σπρώξουμε τις μηχανές και τα αυτοκίνητά μας. Επίσης, στον Ελεύθερο Τύπο έχουμε ρεπορτάζ για την ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι, που ήταν περισσότεροι όντως αυτές τις μέρες από την Αθήνα.
1: Χθες βάρεσκα 35 άρες. Ναι, έχουμε και κάτι κοινούς φίλους που ήταν στο Παρίσι και καήκανε.
0: Ναι.
1: Λαλάκια σαν.
0: Πρόωρος καύσωνας λοιπόν σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς. Σκεφτείτε πώς θα ήταν η αισθητή. Ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία χτύπησε 40 ήδη. Ωρε, θα στενάξουμε. Στην Κόντρα σήμερα, νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Ενώ στη Δημοκρατία διαβάζουμε ότι πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Βαρισίμαντα μηνύματα Καραμανλή για τα εθνικά θέματα. Και τέλος πάμε στην Καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Κατά τα άλλα, ελαιόλαδο από το Πακιστάν. Έχουμε λοιπόν εδώ στην Καθημερινή μια κριτική επιτροπή που κλήθηκε να αξιολογήσει 662 μπουκάλια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική.
1: Ναι.
0: Έφτασαν στην Αθήνα προκειμένου να λάβουν μέρος στο διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου.
1: Ποιος κέρδισε?
0: Και φέτος για πρώτη φορά συμμετείχαν και ελαιόλαδα από το Πακιστάν, λέει, και το Αζερβαϊτζάν.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Έχει ολοκληρωθεί ή όχι το φεστιβάλ?
0: Η αγωνία κορυφώνεται, ως γνωστόν. Αυτά μέσα σ' άκρες με τα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης, της 27ης μέρας του Μαΐου.

0: Πάντως εγώ που δεν έβλεπα Legends χθες το βράδυ και είμαστε σε κάτι φίλους. Είμαστε σε κάτι φίλους που έχουν τηλεόραση.
1: Σαν τη Eurovision.
0: Σαν τη Eurovision, ναι. Όχι, τυχαία βρεθήκαμε, δεν μαζευτήκαμε να δούμε την έναρξη του Άλεξ Τσίπρα, αλλά ήμασταν εκεί, βάλαμε λοιπόν και άρχισαμε να παρακολουθούμε. Ξαφνικά τον κόψανε στην ΕΡΤ. Γιατί είχαν ειδήσεις, ξέρω εγώ, είχαν να πούνε άλλα. Πήγαμε στο ERT News, συνεχίσαμε εκεί, τον κόψανε και από εκεί. Πήγαμε στο Action 24, νομίζω, κάποια στιγμή καταλήξαμε. Για να... Με αυτά και με αυτά έχω χάσει κάτι ενδιάμεσα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να σημειώσω εδώ κάπου είναι ότι είχε ένα πάνελ στο Action 24 που σχολίαζε, ξέρεις τώρα, λογικά αυτά τα πολιτικά πάνελ που υπάρχουν σε αυτά. Και τι γελάς.
1: Αν έχει χιούμορ ο Σαμαράς, λέει, θα πρέπει να ονομάσει το νέο του κόμμα ΕΔΕΣ. Καλό, καλό.
0: Λοιπόν, και είχε τρεις βουλευτές εκεί το πάνελ, έναν από την Δημοκρατία, έναν από το ΠΑΣΟΚ και έναν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κερίδης ήταν από την Δημοκρατία, ο Παύλος ο Χριστίδης ήταν από το ΠΑΣΟΚ και ένας Γιάννης Μπουλέκος ή Μπουλέκας, μπορεί τώρα να το κάνω λάθος, Μπουλέκος νομίζω, ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος νομίζω μάλλον συμβολικά φορούσε γραβάτα. Για να, ίσως
1: αυτοί οι συμβολισμοί με τα ελένουν.
0: Αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, προφανώς έχεις εκπροσώπους των κομμάτων να σχολιάσουν και λογικά θα σχολιάσουν ο καθένας από το δικό του μετερίζει, όπως θα έλεγες και εσύ, με το δικό του τρόπο. Αλλά όταν ρωτήσαν, η πρώτη ερώτηση που έγινε πριν να ανακοινωθεί το όνομα του κόμματος, ακόμα έτσι, που συζητάγανε για αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας και γενικά για το ξεκίνημα του νέου κόμματος, η πρώτη αντίδραση του κύριου Μπουλέκα από το ΣΥΡΙΖΑ, όταν τον ρωτήσαν πώς σας φαίνεται, πώς νιώθετε σήμερα, πώς αυτό, είπε ότι εγώ είμαι πάρα πολύ ανακουφισμένος, γιατί επιτέλους θα σταματήσετε να με ρωτάτε εσείς δημοσιογράφοι, να μας ρωτάτε ποια στελέχη μας θα πάνε στο κύριο Τσίπρα και ποια θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία. Και λέω συγγνώμη. Συγγνώμη.
1: Καλά, με συγχωρείς.
0: Όχι, δεν είναι μόνο. Δηλαδή, η πρώτη σου πολιτική δήλωση για τον νέο σχηματισμό που κάνει ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην δικό σου πρόεδρος είναι ότι εγώ ανακουφίστηκα γιατί θα σταματήσετε να μου σπάτε τα νεύρα ρωτώντας με για το ποιος θα πάει εδώ. Και τώρα ξέρουμε, λέει, οπότε ξέρετε, δεν ανάγκη να με ξαναρωτήσετε. Αυτή είναι δηλαδή η αντίδραση του κόμματος. Στη δημιουργία του νέου κόμματος. Και καταλαβαίνεις λίγο και τον πολιτικό διάλογο, τις πολιτικές συζητήσεις που γίνονται. Δηλαδή, αυτή είναι η επίσημη απάντηση. Εντάξει, προφανώς πάνε και άλλα πράγματα μετά. Όχι εξαιρετικά πια ουσιώδη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά μείναμε άφωνοι, δηλαδή ήμασταν εκεί. Δεν είναι τρομερή αντίδραση αυτή.
1: Δεν με εντυπωσιάζει.
0: Δεν σε εντυπωσιάζει τίποτα. Λογικό είναι. Λογικό
1: τίποτα,
0: είναι.
1: Τίποτα. Λογικό. Έχουμε δει και έχουμε.
0: Ξέρεις τι. Νομίζω ότι επειδή δεν έχουμε τηλεόραση. Και δεν παρακολουθώ πλέον τέτοια πάνελ. Και επίτηδες δηλαδή, προσπαθώ να τα αποφεύγω. Είχα καιρό να εκτεθώ σε πάνελ. Δεν παρακολουθώ πλέον τέτοια πάνελ. Και επίτηδες δηλαδή, προσπαθώ να τα αποφεύγω. Είχα καιρό να εκτεθώ.

0: χειμώνα.
1: Ναι.
0: Το χειμώνα, κοίταξε, ντυνόμαστε καλύτερα. Ενώ πιο ωραία, ρε παιδί. Τώρα βλέπεις κάτι δίχαλα, κάτι τέτοια θα αρχίσουμε να βλέπουμε.
1: Καλά, είμαι στην επιλογή σου, να μην τραβάλεις το δίχαλο.
0: Εντάξει,
1: στην πόλη μέσα.
0: Ένας άντρας ντυμένος με βερμούδα είναι ένας άντρας ντυμένος με βερμούδα. Ένας άντρας ντυμένος με παντελόνι είναι ένας άντρας ντυμένος με παντελόνι. Θέλω να πω. Είναι πολύ καλύτερο να βλέπεις έναν άντρα ωραίο με παντελόνι παρά να βλέπεις τώρα έναν άντρα με βερμούδα να νομίζει ότι είναι.
1: Εντάξει, δεν το πιστεύω αυτό.
0: Έλα τώρα η τριχούμπα να σκάει εκεί έξω και να γίνεται. Ενώ το παντελονάκι, το ωραίο, το σένιο, το να εφαρμόζει σωστά. Από την άλλη, έχει. Είναι οι διακοπές του καλοκαιριού. Αυτό.
1: Οι διακοπές του καλοκαιριού.
0: Αυτό. Μόνο αυτό. Ναι, μόνο οι βουτιές στη θάλασσα.
1: Αργούν ακόμα.
0: Δηλαδή, αν ήμουν χειμερινός κολυμπητής, ενδεχομένως να έλεγα καλύτερα χειμώνα πια.
1: Καλό σου κου, τι τα λέμε.
0: Από τώρα. Κάτσε
1: τώρα. Καλημέρα, τι λέτε. Τι καλό. Δεν είπαμε καλό σου. Είπαμε εμεί καλό σου κου. Αν θα μα τρελάσει.
0: Καλά κρασιά μπορεί να είπαμε.
1: Καλά κρασιά, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.

0: στα ψηλά του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής. Έχει ενδιαφέρον και το θέμα εδώ που έχουν οι συνάδελφοι για τον συνωστισμό που παίζει στα νησιά το καλοκαίρι. Και όπως γράφουμε χαρακτηριστικά, έχουν συνωστισμό Αθήνας. Μη σου πω και υψηλότερη από την Αττική πυκνότητα του πληθυσμού κάθε καλοκαίρι στα νησιά που γεμίζουμε τουρίστες. Σε κάποια από αυτά, μάλιστα, λένε, στην αιχμή τη σεζόν, ο πληθυσμός ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο είναι μεγαλύτερος από της Αττικής, δοκιμάζοντας τις αντοχές των υποδομών τους.
1: Είναι προφανώς.
0: Σαντορίνη, Μύκονος, Σκιάθος, λόγω ξένων τουριστών. Και εδώ το έρχεται το ενδιαφέρον. Ακόμη και η Αίγινα, λόγω των πολλών παραθεριστικών κατοικιών, ακόμη όμως και η Σαλαμίκονος. Διόλου του
1: εσύ, εσύ φταίς.
0: Γιατί
1: για τη Σαλαμίκονο.
0: Το
1: για τη Σαλαμίκονο φταίς εσύ.
0: Εντάξει, τα νερά της είναι μια χαρά.
1: Νερό εσύ τη διαφήμιση.
0: Είναι πολύ ωραίο νησί.
1: Το έχω ακούσει από πολύ κόσμο το μεταξύ από τότε που το πες.
0: Ο τόπος ως τόπος, το έχω ξαναπεί και στον αέρα, είναι πολύ καλός. Δηλαδή είναι πάρα πολύ όμορφο το φυσικό τοπίο.
1: Ναι, απλά δεν το έχουμε φερθεί καλά.
0: Η οικιστική κακοποίηση που έχει γίνει, και δεν εννοώ τόσο σε επίπεδο επέκτασης, ξέρεις, που λέμε για τη Σαντορίνη για παράδειγμα, ότι την έχουν χτίσει παντού. Τη Σαλαμίνα δεν την έχουν χτίσει παντού όπως είναι στη Μύκονο. Αλλά ό,τι έχουν χτίσει
1: είναι χάλια.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς, sorry Σαλαμινή που ακούτε, γιατί ακούτε και πολύ και μιλάμε κατά καιρούς με διάφορους, αλλά και εσύ και όλοι οι Σαλαμινοί συμφωνούν.
1: Το
0: μιλάμε για εκοφαντική αρχιτεκτονική ασχήμια. Δεν το χωράει το μυαλό σου ότι έχουν χτιστεί αυτά τα πράγματα. Είναι, τι να σου πω, αν λέμε χαριτολογώντας, έτσι τώρα να πιάσουμε τα τοπικιστικά να γελάσουμε, αν λέμε χαριτολογώντας, κοροϊδεύει πολλοί κόσμος, α, τη Θήβα, ας πούμε. Είναι η Θήβα on steroids, πώς να σου πω, είναι. Πιθανότατα τα πιο άσχημα κτίρια της χώρας είναι σαν διαγωνισμός, ας πούμε, να έχουν χτιστεί στη Σαλαμίνα. Αλλά το φυσικό τοπίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν το Αγκίστρι. Και η διαδρομή γενικά από τα παλούκια, εκεί που σε αφήνει η παντόφλα, μέχρι να φτάσει στα κανάκια, ξέρω, περνάς μέσα από.
1: Παλούκια λέγονται.
0: Ναι, ναι. Περνάς μέσα από.
1: Η Διεθνή Ημέρα Μάρκετινγκ δεν θα το ενέκρινε τα παλούκια.
0: Αλλά είναι το φυσικό τοπίο. Και αυτό γενικά είναι σαν μια μικρογραφία της όλης της ιστορίας της χώρας μας. Έχουμε ένα μαγικό φυσικό τοπίο. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να το.
1: Χαλάσουμε.
0: Για να ξέρεις, ναι, να το.
1: Να το
0: υποβαθμίσουμε, ας πούμε. Παρόλα αυτά. Αντέχει ακόμη το ρημάδι. Και εμείς προσπαθούμε ακόμη περισσότερο να το χαλάσουμε.
1: Ναι, γιατί μας προκαλεί.
0: Ναι, κατάλαβες.
1: Γιατί αντέχει.
0: Χάλασε,
1: δεν θέλουμε να αντέξει.
0: Έχουμε σηκώσει, έχουμε κάνει πάνω σηκώματα. Έχουμε βάλει σωμών πολυκατοικίες. Έχουμε βάλει κάγκελα. Έχουμε βάλει κύονες. Αλλά δεν χαλάει.
1: Έχουμε κάνει πύργο του Άιφελ. Όλα τα έχουμε κάνει.
0: Εξωτικά φιλιατρά.

0: Ρε Θεοδόση, λέω, έχει πιο άσχημα από τη Θήβα. Οικιστικά, ξαναλέω, όχι ο τόπος περσέ. Τα κτίρια. Είναι, όλα τα κτίρια είναι σαν ακάλυπτος πολυκατοικίας. No offense, Σαλαμινή, ξέρω ότι με νιώθετε, συμφωνείτε ότι έχουν κακοποιήσει τον όμορφο τόπο σας. Πάρα πολύ όμορφο.
1: Αν ο Τσίπρας λέει ήταν μάγκας, θα έβγαζε το κόμμα γκύριζα.
0: Αχ, θα αρχίσουν αυτά τα σεφερλικά τώρα με το, με το κόμμα του Σεφερλί, ε.
1: Του
0: Σεφερλί, του Τσίπρα, καλέ. Γλώσσα λανθάνουσα. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα.
1: Πάμε, ναι.
0: Σιγά σιγά. Εσύ, φίλε, που έχεις κλείσει δωμάτιο για το Ανατολικό Πύλιο 15 Αύγουστο, που λες ότι ανησυχείς γιατί κλείνουν τις παραλίες λόγω αέρα, δεν αποκλείεται, ναι, να φας πακετάκι, γιατί τα μελτέμια, ως γνωστόν. Είναι το ρίσκο που παίρνει κάποιος πηγαίνοντας, για παράδειγμα, 15 Αύγουστο και στην Τίνο.
1: Άμα... στις Κυκλάδες γενικά.
0: Στις Κυκλάδες. Ναι, άμα σου κάτσει αέρας.
1: Θα σου κάτσει το πιθανότερο.
0: Άστο το μπάνιο. Δεν πειράζει.
1: Αν πας για λίγο χρονικό διάστημα, είναι πολύ πιθανό να μην προλάβεις. Να βρεις μόνο αέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλο ρίσκο οι Κυκλάδες. Γι' αυτό το λόγο. Αν σε ενοχλεί ο αέρας, βέβαια, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που γουστάρουν.
0: Ανώμαλοι.
1: Ανώμαλοι, εντελώς. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο τα παιδιά απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Μεθαύριο Παρασκευή, 29 του μήνα, θα προβληθεί το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά, το Fame, που ακολουθεί ως γνωστόν μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Καλών Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς οδηγούν και κυνηγούν βασικά το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, το χορό και το θέατρο.
1: Αν θέλετε να αποκτήσετε τώρα το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Surf Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Οπότε αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις λαβερές ακτίνες UV. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

0: 92,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
10: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
11: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Γερμανός ολέ ολέ.
14: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
13: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
14: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
13: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
15: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
16: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
17: Hertz Leasing.
16: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
17: Hertz Leasing.
16: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
17: Hertz Leasing.
16: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
18: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Best 92,6.
19: The music. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρόλυτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
21: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

0: Πάμε λοιπόν παρέα ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική όπως κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Η Μάνη Ναντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μιχός.
0: Ο Μάριος Κοντούλης σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου του 2026 φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο, με πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα από εσάς στο Live 24 και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας επίσης μας στέλνετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. EM Systems με 26 χρόνια παρουσία στον κλάδο της πληροφορικής και η Schneider Electric με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της αδιάλειπτης λειτουργίας, φέρνουν στην εμβληματική διοργάνωση των Ποσειδονίων προτάσεις για τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους παρόχους επικοινωνιών, ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ενέργεια και τους πόρους τους, προσφέροντας ένα συνδυασμό προόδου και βιωσιμότητας. Επισκεφτείτε τους από την 1η ως την 5η ημέρα του Ιουνίου στο Metropolitan Expo Booth 1569, Hall 1, ώστε να ενημερωθείτε για τις βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις στη διαχείριση ενέργειας.

0: παιδιά, λέει, έχω ένα γνωστό που έχει σπίτι στη Σαλαμίνα με κίονες, καριάτιδες, ψηφιδωτά και άλλα αγάλματα παντού. Όλα σε μπλε άσπρο. Τι φλανά έχει ο Τζεφ Κούνς, έτσι. Το Kitsch έχει τερματίσει. Τέλος πάντων, κατά τα άλλα όμως είναι πολύ ωραίος τόπος η Σαλαμίνα και έχει έναν πολύ ιδιαίτερο αέρα. Είναι αυτή η αίσθηση ότι περνάς απέναντι με την παντόφλα και έχει και το φορτίο της καλύτερης ελληνικής ταινίας όλων των εποχών που είναι οι απόντες του Νίκου Γραμματικού.
1: Έχει πολλές τέτοιες... Έχει του αφορισμού τώρα τελευταία να κάνει. Το καλύτερο τραγούδι.
0: Οι απόντε είναι το κάτι άλλο. Αυτή η ταινία τα έχει πει όλα για την ζωή γενικά. Μάλιστα. Και όποιος δεν την έχει δει, να τη δει. Και έρχεται και κάτι ωραίο για του απόντε σύντομα, αλλά θα τα πούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Κατά τα άλλα, σήμερα κλείνουν τα γυμνάσια. Τέλος. Παπαλά, ξεκινάνε οι εξετάσεις.
1: Ναι, νιώθω ότι είναι ένα θέμα που και όταν έλειπες και όταν ήσουν πριν μαζί, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και κάθε φορά ξεχνάγαμε πότε κλείνουν. Κλείνουν τα γυμνάσια τελικά σήμερα.
0: Κλείνουν, ναι. Το Μπουγέλο παίζει ακόμη.
1: Δεν ξέρω.
0: Ή όχι, ή θεωρείται πασέ, ξέρω εγώ. Και λένε που να θα βρέξουμε τα smartphone τώρα, την Μπουγέλο και βλάχιστα.
1: Μπορεί να, αυτό μπορεί, μπορεί να βραχεί το κινητό τώρα.
0: Οπότε πώς το εγώ γλεντάω.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι στα δημοτικά ψιλοπαίζει, νομίζω.
0: Στο γυμνάσιο όταν ήμασταν εμείς δεν κάναμε Μπουγέλο.
1: Στο γυμνάσιο κάναμε κυρίως εμείς.
0: Και στο δημοτικό κάναμε.
1: Εντάξει, τώρα στο δημοτικό δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Αλλά στο γυμνάσιο και στο Λύκειο έπαιζε Μπουγέλο στο τέλος.
0: Και στο Λύκειο.
1: Ναι,
0: στο Λύκειο δεν τα θυμάμαι.
1: Δεν έπαιζε. Θέλω να πω, συνήθως είχε τόση ζέστη έτσι κι αλλιώς, που ήταν, και ήταν, ναι, ήταν και θέμα επιβίωσης το να παίξει Μπουγέλο στις τελευταίες μέρες του σχολείου. Γιατί είχε μπει ο Ιούνιος, είχαν αρχίσει τα δύσκολα και δεν είχαμε και κλιματική κρίση σε τέτοιο βαθμό τότε.
0: Σωστό και αυτό. Τα σχολεία.
1: Πάντως μια χαρά ταιριάζει το Μπουγέλο σήμερα με τη ζέστη που θα έχει.
0: Ού, καλά.
1: Είστε μια χαρά. Ξεκινήστε καλά, το. Είσαι. Βάλτε τα κινητά στην άκρη επιτέλους και βραχείτε.
0: Τα δημοτικά για τις 15 Ιουνίου είναι. Έχει καθοριστεί η αυλαία,
1: ναι, ναι.
0: Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Σεραφείμ Τσοτσόνης για τη συνέχεια, πολύ αγαπημένος.

0: Καλά, εντάξει, μην βαράτε. Μας λέτε ότι παίζει και παίζει μάλιστα και πολύ έντονα το μπουγέλο. Κάποιο μερακλείς εδώ πέρα.
1: Μας λένε και κάποιοι άλλοι ότι σε κάποια σχολεία το έχουν απαγορεύσει ρητός. Κλείνουν τα νερά, κλείνουν αποβολές κτλ. Πάντως γενικά νομίζω ότι το έθιμο καλά κρατεί. Έχουμε διάφορα μηνύματα εδώ. Χτίζω, λέει, μια οικοδομή δίπλα στο 6ο γυμνάσιο Χαλανδρίου και από χθες τηρούν το έθιμο κανονικά.
0: Και δεν μπορεί να στερεοποιηθεί το τσιμέντο, λέει, το πολύ νερό.
1: Βοήθησαν και οι καιρικές συνθήκες. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί αν ήταν οι καιρικές συνθήκες όπως ήταν πριν 10 μέρες που έβρεχε, δεν χρειάζεται να παίξουν μπουγέλο, θα μπουγελώνονταν με τη βροχή.
0: Κάποιοι μερακλείδες εδώ, λέει, πέφτανε στη λίμνη του Άλσου τη Νέα Φιλαδέλφια και μα έβγαζε η αστυνομία. Ωραία χρόνια.
1: Ωραία χρόνια, ωραία χρόνια.
0: Είστε, βλέπω. Ωραία. Εντάξει, παρά το ότι πέφτατε στη λίμνη του Άλσου τη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Καλά, και δεν πέφτανε και στην λίμνη του Διαγμένης.
0: Τα σώματα που θα έχουν αναπτύξει μετά από αυτές τις πτώσεις, μπράβο σας.
1: Και στην Πάτρα, λέει, παίζουν μπουγέλο και ας μην έχουν τελειώσει εξετάσεις ακόμα. Ξεχύνονται στην πλατεία, βέβαια, και παίζουν. Και εδώ ένας φίλος μας λέει, προφανώς δουλεύει σε σχολείο, λέει, χαμός γίνεται. Λέει, ξεπουλάνε μπουκαλά και τα κηλικία και τα γεμίζουν στις βρύσες. Εδώ και 2 εβδομάδες μπουγελώνονται κάθε μέρα στο σχολείο που πάω εγώ. Και μετά έρχονται κύριε να πάω λίγο σπίτι για τη βράχη και μπλούζα μου.
0: Ναι, μην κρυώσω. Μια άλλη φίλη εδώ μας λέει ότι η κόρη της που τελείωσε την τρίτη λυκείου την τελευταία μέρα έπαιξαν το μπουγέλο και μάλιστα συμμετείχαν, λέει, και ορισμένοι καθηγητές από την κατεύθυνση.
1: Μπράβο τους.
0: Ωραίο. Μια χαρά.
1: Εντάξει, το μπουγέλο, η αλήθεια είναι, με τέτοια ζέστη πραγματικά.
0: Εντάξει, μωρέ, ναι, έχει πλάκα λίγο.
1: Κάποιος
0: θα πει για το νερό το χαμένο. Εντάξει, τώρα για λίγο, για μία ώρα εκεί πέρα που γίνεται η φάση.
1: Και μπορεί να έχεις και την τύχη να χαλάσουν και μερικά τα κινητά.
0: Σωστό και αυτό που το πας.
1: Και μπας και ξεκολλήσουν για λίγο.
0: Σωστό και αυτό.

0: Στην τρίτη ηλικία λέτε το μπουγέλο είναι με μπύρα, αλεύρι και αυγά. Τι ήθελε, κουρκούτι για τηγανιτά κολοκυθάκια θέλετε να φτιάξετε. Τι κάνετε. Θυμάσαι εσύ να κάναμε με. Στο γαλαξίδι δεν το ρίχνουν το αλεύρι.
1: Τι να σου πω, εμείς με νερό μπουγελωνόμασταν. Τώρα, άμα υπήρχε και καμιά πορτοκαλάδα στο χέρι, μπορεί να ρίχναμε και αυτήν. Αλλά με, συνταγές δεν φτιάχναμε.
0: Τι μας θυμήσατε τώρα, κάτσε, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ναι, εμείς κορίτσια... κάναμε και αυτή τη βλακεία, βέβαια. Εμείς καίγαμε και βιβλία.
0: Ναι, παίζει και αυτό, ναι, ναι. Να με τώρα κάτι για... σκισίματα.
1: Αειδιαστικό. Αυστηριαστική συνήθεια. Λέει... Αν και τα βιβλία ήταν για κάψιμο κάποιες φορές, να το πούμε. Και κάποια από αυτά τα βιβλία παραμένουν κιόλας να είναι για κάψιμο. Αλλά
0: τα κορίτσια, λέει, μας το στέλνει εδώ μια φίλη. Ναι. Τα κορίτσια τυχαία, εντός εισαγωγικών, βάζαμε άσπρα τισέρτ την ημέρα του μπουγέλου και τα αγοράκια αληθόριζαν. Ωραία χρόνια. Ισχύει, επιβεβαιώνω, αληθορίζαμε τα αγοράκια. Αχ, τι θυμάστε τώρα όλοι. Ωραία, τους μίζερους, λέει άλλος. Μιλάει όλος για χαμένο νερό, να μας πει ο Βρωμιάρης κάθε πότε κάνει μπάνιο. Ποιος καλέ. Εμείς για πλάκα το είπαμε. Είμαστε full υπέρ του μπουγέλου. Στηρίζουμε.
1: Εσένα, είπε ο Βρωμιάρη.
0: Ποιος ξέρει. Μπορεί. Αλλά δεν εγώ στηρίζω τον μπουγέλο.
1: Σε κάποιον άλλο δεν μπορεί να σου μιλήσει έτσι.
0: Εγώ στηρίζω τον μπουγέλο. Φουλ, δεν το συζητάμε. Μην παρεξηγηθούμε. Όπως στηρίζουμε και το Fading Soul που ακούμε. Πολύ ωραίο νέο σύγκλι.

0: πω, από την αποφύτησή σου από το σχολείο και μετά, έχεις επιστρέψει ποτέ στο σχολείο?
1: Μου.
0: Ναι.
1: Ναι, πολλές φορές.
0: Τι εννοείς?
1: Έχω επιστρέψει πολλές φορές.
0: Για ποιο λόγο? Με κούφανε τώρα.
1: Γιατί.
0: Περίμενα εμφατικό, όχι.
1: Πήγαινα σε ιδιωτικό και έχουμε έχω πάει σε διάφορες εκδηλώσεις έκτοτε.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, να τα ιδιωτικά. Εμείς του δημοσίου. Αχ, η πληβή.
1: Πάντως να σου πω κάτι.
0: Μόνο σε ένα τσιπουράδικο και κοντά στο σχολείο μου έχω πάει, δεν έχω ξαμπεί μέσα.
1: Ήθελες να ξαναπάς στο σχολείο σου?
0: Ήθελα, ναι.
1: Έτσι πήγαινε τότε. Δεν
0: τι να παρακάνω τώρα. Θα με περάσουν και για περίεργο. Μπαίνει ο άλλο 47 χρονών μέσα στο σχολείο. Τι να παρακάνω.
1: Τώρα όχι, μην πα τώρα.
0: Με το λευκό το μουσείο εδώ πέρα. Τι είναι αυτή.
1: Όχι, όχι. Τώρα μην πα. Σίγουρα όχι. Εννοώ μετά το σχολείο που. Εγώ δεν τρώω στο σχολείο τη Αγγελική που πάω και την παίρνω. Πολλέ φορέ παιδιά του γυμνασίου ή του λυκείου, περνώντα, φεύγοντα προφανώ από το δικά του σχολείο, περνάνε από το δικό και χαιρετάνε του δασκάλου του. Και έχει πολύ πλάκα, γιατί αγκαλιάζονται, λένε τι έγινε, πώς πια πέρασε το μάθημα, τι έγινε με την. Τι έχουν, κρατάνε.
0: Είχα μια φαντασίωση εκπαιδευτικού τύπου μικρός.
1: Φαντασίωση σεξουαλική.
0: Όχι, ρε, εκπαιδευτικού τύπου σου λέω.
1: Α, εκπαιδευτικού, συγγνώμη.
0: Έλεγα ότι θα τελειώσουμε το σχολείο, θα φύγουμε, θα πάμε στις σπουδές μας, θα ανοίξουν οι ορίζοντές μας. Και κάποια στιγμή, ρε παιδί μου.
1: Θα επιστρέψουμε νικητές.
0: Εντελώς Beverly Hills η φάση. Έλεγα ότι
1: θα επιστρέψεις διάσημος.
0: Όχι μωρέ. Ότι θα κάνουν οι καθηγητές μας στο Λύκειο, ναι. Ότι θα αποφασίσουν να κάνουν, ξέρω, μια εκδήλωση εκπαιδευτικού προσανατολισμού, ξέρω εγώ, τύπου ένα μοντέρνο ΣΕΠ.
1: Ναι.
0: Και ότι θα πούν ποιους θα φωνάξουμε. Φωνάξουμε αυτόν, θα φωνάξουμε την άλλη. Και παιδιά, ελάτε να μιλήσετε στα νέα παιδιά, ξέρω που είναι 16.
1: Στο δικό μου σχολείο έχει γίνει αυτό, να ξέρεις.
0: Τα ιδιωτικά. Τα δημόσια ούτε καν. Το δικό μου δημόσιο. Και πήγαινα και σε καλό δημόσιο έτσι.
1: Πάντως.
0: Δεν έχω ξαναμπεί μέσα, αλήθεια, καθόλου από τα 18 που αποφύτησα. Ίσως να είχα πάει μια φορά για να πάρω το απολυτήριο, κάτι, ένα αντίγραφο. Από τότε δεν έχω ξαναμπεί.
1: Πάντως, αν αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα, αν το σχολείο σου οργάνωνε κάτι τέτοιο, σίγουρα θα σε φωνάζανε.
0: Λες, να μην το πάρω προσωπικά.
1: Όχι. Προφανώς δεν έχει οργανωθεί κάτι τέτοιο. Αν οργάνωνε το σχολείο σου κάτι τέτοιο με ανθρώπους παλιούς απόφοιτους που πρέπει να μιλήσουν στα νέα παιδιά, σίγουρα θα σε καλούσανε.
0: Δώσει μην πας, λέει. Θα νομίζω ότι θες να δώσεις καραμελίτσα στα παιδάκια. Ναι, γι' αυτό σας λέω. Ούτε απ' έξω. Οριακά απ' έξω. Εμείς λέει το τέταρτο τέλ δεν.
1: Για εκλογές δεν ψηφίζεις το σχολείο σου?
0: Όχι, δεν ψηφίζω στο σχολείο μου. Ψηφίζω στο σχολείο του μπαμπά με τη μαμά μου, ήταν αυτό.
1: Okay.
0: Αλλά όχι σε αυτό που πήγαινα εγώ σχολείο. Και μάλιστα άσχετο από το ένα στο άλλο, αλλά ενδεικτικό μιας γενικότερης κατάστασης. Το σχολείο που πάω και ψηφίζω, ναι. Το βλέπω σε κάθε εκλογική αναμέτρηση και λέω, ρε φίλε, η σημειολογία εδώ πέρα σπάει το κοντέρ. Είναι στην οδό. Σοβαρά τώρα, δεν είναι πλάκα αυτό. Λέγεται οδός Καζανάκη. Έχεις ρίξει την ψήφο σου, το τραβάς κιόλας μετά και συνεχίζεις τη ζωή σου. Αυτή είναι η φάση.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό.

0: Θεοδός πάντως μας στέλνουν μηνύματα ότι και σε δημόσιο έχουν μιλήσει, αυτοί τους έχουν καλέσει. Οπα. Για αντίστοιχη.
1: Όπα, χοντρένει η φάση τώρα. Έτσι και έχει.
0: Πάρε τηλέφωνο την οδό Καζανάκη και κάνε φασαρία.
1: Σοβαρά τώρα. Θα πάρω να διοργανώσω μόνος μου, αναξιοπρεπής εντελώς. Θα έρθω να μιλήσω. Μα ποιος είστε κύριο, θα έρθω.
0: Ως τι θα μιλήσετε.
1: Θα βρω.
0: Πάντως έχουμε και μια συγκινητική ιστορία εδώ. Έτυχε, λέει, να επιστρέψω μετά από 30 χρόνια για να ψηφίσω στην τάξη που πήγαινα πρώτη δημοτικού. Εφορευτική επιτροπή ήταν ο διπλανός μου.
1: Όχι, ρε,
0: πάθαμε σοκ και οι δύο. Άκου τώρα.
1: Τρομερό, ε.
0: Τι να κάνει ο διπλανός μου της πρώτης δημοτικού, τον λέγαν Τιμολέον.
1: Σίγουρα θα έχει γεράσει περισσότερο από σένα.
0: Σίγουρα.
1: Πάντα οι άλλοι γερνάνε περισσότερο από εμάς. Τους βλέπεις κανένα παλιό συμμαθητή, γερνάς σπίτι και λες: πω ρε φίλε, πώς έγινε ο άλλος έτσι. Τι έγινε.
0: Ναι.
1: Και λες: πω, πω, πάλι καλά είμαι. Και είμαι σίγουρος ότι και ο άλλος τα ίδια λέει για σένα. Έτσι, ξεκάθαρα. Κοιτάζεσαι στον καθρέφτη μετά και λες: του σου παλικάρι μου, μια χαρά είσαι, κοπελάρα μου. Wow! Και είμαι σίγουρος ότι και ο άλλος θα λέει τα ίδια για σένα.
0: Εμείς πάντως είμαστε καλή χρονιά. Δεν θέλω καλά, να περιαυτολογήσω.
1: Ναι, ναι, πες την επόμενη
0: γενιά. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά όσους συμμαθητές μου έτσι πετυχαίνω.
1: Ναι.
0: Ειδικά, εντάξει, ειδικά η παρέα που ήμασταν, που κάναμε πάρα πολύ, ήμασταν πολύ μαζί.
1: Κουκλάκια όλοι ακόμη, ε.
0: Αγέραστοι,
1: ε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια.
0: Και
1: εμένα αλήθεια,
0: ψέματα
1: έτσι,
0: μου λες ότι, έχω ότι κρατιέμαι, ψέματα μου λες.
1: Όχι, κρατιέσαι μια χαρά. Απλά όλοι κρατιόμαστε λιγότερο από αυτό που νομίζουμε ότι κρατιόμαστε. Αυτή είναι η πίκρα.
0: Εγώ λέω ότι νομίζεις εσύ ότι κρατιέμαι. Δεν ρώτησα τον εαυτό μου, εσένα ρώτησα.
1: Οχ, άνοιξα συζήτηση από την οποία δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις νικητής.
0: Λοιπόν, τελειώνει η συζήτηση εδώ. Οι συμμαθητές μου και οι φίλοι μου είναι όλοι τζόβενα.
1: Μπουμπούκια, ναι, ναι, ναι. Μπουμπούκια. Πάμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Οπότε δες το πρόγραμμα προβολών για να κάνεις τα κουμάντα σου στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Και αν το κινητό σας έχει πρόβλημα, χάλασε, κόλλησε, έπεσε. Μην τρέχετε, μην γυρεύετε, πηγαίνετε στο Γερμανό, γιατί δύο στις τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή, άρα δεν θα χρειαστεί να το στερηθείτε το κινητό σας. Έχουν και εξουδετερωμένο σέρβις, πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή.
1: Μου έδωσαν το απολυτήριο και πάμε για break. Χαριστικά, λέει, μετά από 2-3 χρόνια που είχα τελειώσει. Καλά, τότε πώς. Γιατί δεν στο είχαν τόσο νωρίς. Τέλος πάντων, όταν πήγα να το πάρω, λέει, είχαν μάθημα, με βλέπει ένας καθηγητής μου και φωνάζει: έλα να σε δείξω στην τάξη, ως παράδειγμα προς αποφυγή.
0: Εντάξει. Τουλάχιστον δεν έπαθες αυτό.
1: Τουλάχιστον σε φώναξαν, ρε φίλε. Εμένα ούτε καν.

0: You are the frequency. Best 92,6.
1: We the music.
2: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
3: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
14: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Best 92,6. Just breathe and
0: don't look down. We the music.
15: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Ξεκίνημα του τελευταίου ημιώρου με ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια του Nick Cave, από το έκτο άλμπουμ του Nick Cave με τους Bad Seeds, που είχε κυκλοφορήσει το μακρινό 1990, το The Good Son, στο οποίο τότε έπαιζε ακόμη και ο Blix Abagelt. Για πολλά χρόνια αδερφή ψυχή, ας πούμε, του Nick Cave. Μετά τα σπάσανε. Ο Μπλίξα έχει και τους σπουδαίους Einsturzende Neubaut, ενός γνωστών. Πώς τα φέρνει η ζωή.
1: Ο Μπλίξα γενικά με τα ονόματα δεν θέλει να μας διευκολύνει.
0: Τεράστιος, σπουδαίος, ανυπολόγιστη σημασία για τη μουσική ο Μπλίξα Μπάργκελτ. Και θα έρθει με τους Einsturzende Neubaut στις 18 Ιουνίου στο Ηρώδιον. Θα είναι σίγουρα ένα από τα πιο ωραία και από τα πιο σημαντικά live του φετινού καλοκαιριού. 18 Ιουνίου η Einsturzende Neubauten στο Ηρώδιο. Λίγες μέρες αργότερα ο πάλε ποτέ κολλητός του, ας πούμε, θα είναι και ο Nick Cave εδώ με τους Bad Seeds και με το live να ανοίγει από τον Baxter Dury και την Anna von Hauswolf, αν την προφέρω σωστά. 24 Ιουνίου, 18 Ιουνίου
1: ο Μπλίξα, όπως λένε.
0: 24 Ιουνίου ο Cave στη χώρα μας. Σίψον, τι κομματάρα, ε.
1: Πριν από λίγο, λέει, στη Λαϊκή Αγορά Καρδίτσας, είδα όχι δοκιμαστήριο ρούχων, αλλά ντυστήριο.
0: Καλά, έχει δοκιμαστήρια στις Λαϊκές.
1: Αυτό σου έκανε εντύπωση εσένα.
0: Ναι.
1: Το δοκιμαστήριο το λένε ντυστήριο. Είναι κομμένο το φροντιστήριο, από το φροντιστήριο βγαίνει. Επειδή ντύνεσαι και δεν ντύνεσαι.
0: Ναι.
1: Και γδίνεσαι.
0: Στέκει, εντάξει.
1: Το δυστήριο. Γδυτήριο, δυστήριο.
0: Από πότε έχεις τις Λαϊκές τώρα τέτοια, θα μας τρελάνε.
1: Γιατί πλέον στις Λαϊκές έχει πάρα πολλά ρούχα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Έχει ολόκληρο section με ρούχα.
0: Και να σου πω κάτι, από το να πας να πάρεις τα fast fashion, τα...
1: Εξίσου ίδια ποιότητα είναι ουσιαστικά.
0: Έχεις την ψευδέστηση όμως ότι στηρίζεις, ρε παιδί μου, έναν ελληνικό πάγκο. Πώς να σου πω, πάνε σε ελληνική τσέπη τα λεφτάκια. Λέμε τώρα.
1: Λέμε τώρα, δεν ξέρουμε κι ας που πάνε.
0: Δεν, όντως, δεν πολύ ξέρεις. Δεν πολύ ξέρουμε. Πες μας λίγο, τι είναι αυτό που κάνει τα μεγάλα ονόματα να τα σπάνε μεταξύ τους. Πού να ξέρουμε εμείς. Παιδιά, ένα ροκ συγκρότημα. Σκεφτείτε τώρα με πόσους κολλητούς σας δεν μιλάτε πια. Με πόσους κολλητούς από το σχολείο, ξέρω, που δεν μιλάτε, ακόμη και αν δεν πλακωθήκατε στο ξύλο. Οι σχέσεις χαλάνε. Μην νομίζετε τώρα, δεν είναι και εύκολο 30 χρόνια να πρέπει κάθε δύο χρόνια να μπαίνεις στο στούντιο για μήνες για να γράψεις ένα δίσκο και μετά να περιοδεύεις για ένα-δύο χρόνια, ξέρω.
1: Εντάξει, εντάξει. Υπάρχει φθορά σε αυτές τις σχέσεις. Δεδομένου δε ότι και οι ίδιοι οι άνθρωποι αυτοί, κάτω από αυτές τις συνθήκες, έχουν και τις ιδιαιτερότητές τους. Όμως παρασυνείως τρώνε ένα τον άλλον στη μάπα πάρα πολύ καιρό.
0: Ξέρετε, ειδικά στα τουρ. Αγοροπαρές να έχουν φτουρήσει για δεκαετίες.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Οι εξαιρέσεις είναι, πιστεύω. Που να φτουράνε σοβαρά όμως, έτσι, όχι να βρίσκεσαι μια φορά το δίμηνο. Να είσαι, να περνάς χρόνο, ώρες μαζί με τους άλλους. Έλεγε τις προάλλες ο...
1: Οι φίλοι μου τα μπουμπούκια πάντως, τα τζόβενα, είναι από το σχολείο, κάνουν και παρέα όλοι μαζί. Και κάποιοι λείπουν και στο εξωτερικό και ακόμα κρατάνε την επαφή.
0: Ισχύει,
1: και βρίσκονται όποτε μπορούν.
0: Έτσι είμαστε και εγώ με έναν κολλητό μου, εκείνος είναι στο εξωτερικό στην Ιταλία, εγώ είμαι στο εξωτερικό στην Αθήνα. Με τους κολλητούς
1: στην Αθήνα, από το Βόλο.
0: Ξενιτεμένοι και οι δύο. Με τους φίλους μας στο Βόλο έχουμε διαρκή επαφή. Τι θα να πω. Ναι, ένας από τους Radiohead, δεν θυμάμαι ποιος, τον ρώτησαν σχετικά χθες προχθές, τη διάβαζα μια συνέντευξή του, που του έλεγε, παιδί μου, θα ξαναβγάλετε δίσκο η Radiohead, λέει αυτός, φυσικά, γιατί είχατε μείνει κάποια χρόνια ανενεργοί και είχε κυκλοφορήσει φήμη ότι έχουν διαλυθεί οι Radiohead, η οποία φήμη προφανώς καταπαραθρώθηκε πέρυσι που ξαναβγήκαν σε περιοδία. Mm-hmm. Και λέει, ρε παιδί μου, ότι δεν πρόκειται να διαλυθούν ποτέ οι Radiohead, γιατί είμαστε οικογένεια, λέει, αλλά ακριβώς γιατί δεν θέλουμε να διαλυθούμε, πρέπει να παίρνουμε μεγάλα διαλύματα πια και ολοένα και μεγαλύτερα. Mm. Τα παιδιά μας, λέει, είναι φίλοι, ξέρω εγώ, κάνουν μαζί διακοπές, είμαστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια, αλλά όπως σε όλες τις οικογένειες πρέπει να διατηρούμε αποστάσεις ασφαλείας αν θέλουμε να μακροημερεύσει αυτός ο οικογενειακός πια δεσμός.
1: Σωστό.

0: Μιλάω, λέει, με ένα φιλαράκι από σχολείο που παίξαμε ξύλο. Τι να κάνεις, παίζουμε ξύλο και μετά πίνουμε μπύρες στα αγοράκια. Ναι, συμβαίνει αυτή η βλακία, την κάνουμε όλοι. Το θέμα είναι τουλάχιστον να σταματάς να την κάνεις μετά την ενηλικίωση. Γιατί γίνεται πολύ. Δεν υπάρχει τίποτα πιο θλιβερό από δύο μεγάλους άντρες να πλακώνονται στο ξύλο, νομίζω. Είναι, το θέαμα είναι. Δεν μπανάνε αυτοί οι άντρες, ξέρω εγώ, ο Μπρατ Πιτ με τον Τζορτζ Κλούνι. Φαντάζομαι για τη γυναίκα θα, για μια γυναίκα θα είναι, ξέρεις, το θέαμα.
1: Δεν ξέρω, μπορεί κάποιες να φτιάχνονται, αλλά γενικά θεωρώ ότι είναι, δηλαδή, πραγματικά.
0: Αυτό
1: αειδιαστικό.
0: Δεν υπάρχει άλλο. Να το πούμε να περιγραφεί. Λοιπόν,
1: το θέμα είναι ότι οι άντρες δεν το θεωρούν εξωτελιστικό, το θεωρούν γαμό.
0: Ποιο μωρέ το θεωρεί. Εντάξει, πρέπει να είσαι νούμερο για να το θεωρεί ωραίο να πλακώνεσαι στο ξύλο.
1: Το τζαμπουκά, αυτό το τύπο ότι θα σε δει, θα σε κάνω, θα σε αυτό. Και ότι νομίζουν ότι ψαρώνουν και γυναίκες με αυτό. Νιώθουν ότι να έρθει ο προστάτης να με προστατεύσει. Αλλά στην πραγματικότητα αυτού του τύπου τσαμπουκάδες. Εντάξει, δεν λέω τώρα να στην πέσουν στον δρόμο και να μην αντιδράσει. Δεν μην μας αρχίσετε με αυτό. Λέω σαν τακτική και σαν τρόπο διαχείρισης να είσαι συνέχεια μέσα τσαμπουκαλεμένος σωματικά.
0: Όχι. Είναι γελίο, ας το πούμε έτσι.
1: Ας το πούμε απλά.
0: Διατρέχουμε την
1: διατρέχουμε
0: εβδομάδα. Δεν ξέρω γιατί μου βγήκε αυτό.
1: Διανύουμε,
0: ήθελα να πω. Την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί ήθελα να καταλήξω εγώ. Το χαβά μου εγώ με τα βιβλία.
1: Λοιπόν, έπεσε μας. Τα είπαμε.
0: Διατρέχουμε.
1: Διατρέχουμε την εβδομάδα.
0: Αλλά έπεσα πάνω, κάνανε οι καλοί συνάδελφοι ο Ηλίας Δήμος και η Χριστίνα Φαραζίδη ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα στο One Man.
1: Ναι, δεν το είχαν κάνει την Δευτέρα νομίζω. Οπότε είναι ευκαιρία να το αναφέρουμε.
0: Ακριβώς. Ζήτησαν λοιπόν από ανθρώπους πίσω από τους πάγκους μικρών βιβλιοπωλείων της Αθήνας. Mm-hmm. Γιατί ως γνωστόν.
1: Των μικρών βιβλιοπωλείων είναι η εβδομάδα.
0: Ακριβώς. Και εκεί χτυπάει η καρδιά, ας πούμε, τέλος πάντων, με έναν τρόπο του πολιτισμού. Και πρέπει να τα στηρίζουμε τα μικρά βιβλιοπωλεία όπως και τα μικρά δισκοπωλεία. Και ζήτησαν από πολλά. Πόσα είναι, ας πούμε, τέλος πάντων, με έναν τρόπο του πολιτισμού. Και πρέπει να τα στηρίζουμε τα μικρά βιβλιοπωλεία όπως και τα μικρά δισκοπωλεία. Και ζήτησαν από πολλά

0: ομιλοτρίβηνο
1: Επισκοπόπουλου της ΜΟΥ, της Ελισάβετ
0: Χρονοπούλου. Ναι, σωστά, σωστά.
1: Ένα καταπληκτικό βιβλίο που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα από τις εκδόσεις Πόλης. Ποιο άλλο να δώσουμε παράδειγμα, να πούμε και το...
0: Και ωραίο στήσιμο το έχουν κάνει εδώ τα παιδιά στο One Man.
1: Πάρα πολύ ωραίο θέμα, οπότε τσεκάρετε το, παίρνετε ιδέες από, και για μικρά βιβλιοπολία που θα μπορούσατε να επισκεφτείτε και για πολύ ωραία βιβλία που θα μπορούσατε να διαβάσετε. Τώρα για τους λάτρεις της αστυνομικής λογοτεχνίας, που δεν είναι και λίγοι, στο ίδιο Ευαγές δημοσιογραφικό ίδρυμα, το oneman.gr, μπορείτε να διαβάσετε ένα θέμα που κάναμε με τη Χίλντα Παπαδημητρίου, τη γνωστή και μη εξαιρετή και βραβευμένη συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας και μεταφράστρια, που κυκλοφόρησε μόλις το νέο της βιβλίο με τίτλο «Κομπολόι στο χώμα» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και την πίεσα τη Χίλντα να απαντήσει, να επιλέξει ένα ιδανικό μυθιστόρημα για κάθε περίσταση.
0: Ναι, γενικά το έχεις αυτό. Να πιέζεις κόσμο να διαλέξει ένα πράγμα ανάμεσα σε εκατομμύρια.
1: Και της έκανα κουφέ, της είπα κουφά πράγματα, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, από το ένα ιδανικό αστυνομικό μυθιστόρημα για όσους θεωρούν ότι είναι μπας κλάση αστυνομική λογοτεχνία.
0: Για σένα δηλαδή.
1: Για μένα, καλή ώρα.
0: Ναι. Μέχρι. Σου είπα.
1: Κάτσε να σου πω, περίμενε, γιατί είναι και, τη ρώτησα και πάρα πολλά. Λοιπόν, να πω κανένα άλλο που το βρίσκω μπροστά μου τώρα.
0: Ναι, πες μας,
1: λοιπόν, για όσους πιστεύουν ότι τα πάντα είναι πολιτική, για παράδειγμα.
0: Αχα.
1: Και μου λέει τα βιβλία των Γάλλων συγγραφέων του Νεοπολάρ, που είναι κάποιο sub είδος της αστυνομικής λογοτεχνίας, της Κλαούδια Πινιέρου, ας πούμε, τα βιβλία που κυκλοφορούν από την Καρνιβόρα. Για όσους πιστεύουν, κάτσε περίμενε, μια σκέφτασε, τη λέω, το ατελείωτο ελληνικό καλοκαίρι. Ένα βιβλίο για να αντέξουν τον αυγουστιάτικο αθηναϊκό καύσωνα όσοι δεν θα μπορέσουν να πάνε διακοπές.
0: Πολύ καλό.
1: Και μου λέει τα βιβλία του Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε. Δεν τον ξέρω τον κύριο.
0: Δεν τον ξέρεις.
1: Που διαπνέονται από τον αέρα της περιπέτειας, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Πολύ ωραία.
1: Τις λέω απ' την άλλη.
0: Και στις διακοπές μπορούμε να τον πάρουμε, τον Πέρεθ. Πώς τον είπες?
1: Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε.
0: Απ'
1: την άλλη τη λέω για να αντέξουν τον αυγουστιάτικο νησιωτικό υπερτουρισμό όσοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές τον Ιούλιο. Και μου λέει τα βιβλία του Βασίλη Παλαιοκώστα, του Ροχάμι και του Κουφοντίνα για να τους κρατάς όλους σε απόσταση. Χίλντα Παπαδημητρίου, καταπληκτική συγγραφέας, πίνουν νερό στο όνομά της αφισιονάδος της αστυνομικής λογοτεχνίας. Κομπολόι στο χώμα, εκδόσεις Μετέχμιο, το νέο της βιβλίο. Το θέμα αυτό που κάναμε έτσι σαν μια περίεργη συνέντευξη, μπορείτε να τη διαβάσετε και αυτή στο oneman.gr.

0: Έφτασε η ώρα.
1: Έφτασε.
0: Πολύ γρήγορα. Από τότε που γύρισες περνάει η ώρα νεράκι, Θεοδός. Είναι 9:54. Και πριν φύγουμε, εγώ να σας θυμίσω ότι αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Έχει αντιεξωτική δράση, προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνη ή άρωμα και θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Πλάκα πλάκα λέει ένας του Παλαιοκώστα, έχω διαβάσει το ένα και είναι πολύ ωραίο.
0: Πρέπει να είναι ωραίο του Παλαιοκώστα, ναι. Το διαβάσει.
1: Το πρώτο. Είναι φοβερό, χωρίς πλάκα τώρα. Είναι καταπληκτικό βιβλίο.
0: Πώς λέγεται το πρώτο?
1: Έτσι για την ιστορία τώρα θα προλάβουμε. Να το πούμε λίγο πριν φύγουμε. Λοιπόν, Βασίλης Παλαιοκώστας βιβλία, περίμενε, κάτσε να τα βρούμε ρε παιδιά. Και αύριο, αν το θυμηθώ, δύσκολο, θα σας πω μια ιστορία για το πώς έφτασε το βιβλίο του Παλαιοκώστα στον εκδοτικό του. Ένα φυσιολογικό παιδί. Όχι, αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι μια φυσιολογική ζωή, δράσεις και αποδράσεις ενός επικηρυγμένου από τις εκδόσεις των συναδέλφων. Από τις εκδόσεις των συναδέλφων κυκλοφόρησε και πρόπερση το δεύτερο βιβλίο του με τίτλο Ένα φυσιολογικό παιδί, ιστορίες από μια άλλη εποχή. Το πρώτο είναι εκπληκτικό. Το δεύτερο.
0: Δεν το έχει διαβάσει. Μπορεί να είναι και το δεύτερο. Ναι. Και αύριο να θυμηθούμε να μας πεις την ιστορία πώς έφτασε το πρώτο χειρόγραφο στον εξοδοχητικό. Αυτό είναι.
1: Ναι, σωθήκαμε άμα το θυμηθούμε. Για να μας δω.
0: Θυμήστε το όμως εσείς, που θυμάστε περισσότερα.
1: Για να

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Paderborn έκανε τη μεγάλη έκπληξη απέναντι στη Wolfsburg του Κουλιερά και επικράτησε 2-1 με ανατροπή στην παράταση και πήρε τη θέση της στη Bundesliga. Αν και προηγήθηκαν στο σκορ οι Λύκοι, έμειναν με 10 παίκτες νωρίς στον αγώνα και το πλήρωσαν. Η Paderborn γύρισε το παιχνίδι στην παράταση μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και με το τελικό 2-1 επέστρεψε στη Bundesliga, βυθίζοντας τη Wolfsburg στη δεύτερη κατηγορία μετά από 30 χρόνια.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια, είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι LA. Ένα χρόνο μετά τις μεγάλες πυρκαγιές, η πόλη βρίσκει ράθυμα τους φρενήρες ρυθμούς της. Οξύμορο. Ναι, δεν λέω, αλλά έτσι το έχουν εδώ. Έτσι εξηγούνται οι Αρχελένος, με πυγμή, αποφασιστικότητα, κρατώντας ένα μάτσα στο χέρι. Και μπράβο τους, συνοικία ονείρων. Στο Rose Bowl, πλάι σε ένα από τα μυθικά στάδια των ΗΠΑ στην Πασαντένα, κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα, μέγα παζάρι. Αφήστε με εδώ. Don't call us, we'll call you. Στο JF Chen, η εκπεφρασμένη αγάπη μου για τα έπιπλα του 20ου αιώνα. 3.000 τετραγωνικά και ο υπάλληλος προσπαθεί να μου πασάρει ένα καναπέ σχεδιασμένο, λέει, από τον Ρόμπερτ τον Πάτινσον. Του εξηγώ πως δεν είμαι κορίτσι γκρούπι 13 ετών να ξεροσταλιάζω, μ' αρέσουν τα τραγούδια της Taylor και αυτά όχι τόσο πια μετά τη marketing ανακοίνωση των γάμων με τον γκάγκανο ποδοσφαιριστή. Και μέχρι εκεί ο υπάλληλος μου κάνει ένα και απομακρύνεται προς άγραν άλλου starstruck θύματος. Ευκολάκι εδώ. Το 1955 χτίστηκε το Seventh House από τον Frank Gehry, που έχει αφήσει πολύ κεματιστό αλουμινένιο αποτύπωμα εδώ, με το κέντρο Walt Disney. Το σπίτι έγινε για ένα γραφίστα, οπότε καταλαβαίνετε. Το Republic από την άλλη ήταν το σπίτι του Charlie Chaplin. Σήμερα ένα υπέροχο αρτοποιείο, μπαρ και ρέστοραν. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε,
11: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Von generation zu generation.
0: Best 92,6.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
0: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

Πιάσανε ωραία 11 Ιουλίου στο release στην πλατεία νερού με του Στίβερη. Time and Space, καλημέρα στην καρδιά της εβδομάδας, καλό μεσοβδόμαδο. Με τα ακραία εκεί σε Γαλλία και Βρετανία, πρωτοφανή πράγματα. Το νου προσοχή, αν μας ακούτε στείλτε τα ανυπόφορα. Το αφιερώνουμε στους συνταξίουχους που είναι αυτή την ώρα στην πλατεία Κότσια, έχοντας βρει Time and Space για να διαμαρτυρηθούν, έτσι, για όσους κάνουν aging, μάχημοι. Γεια σας πιγκουίνι, τα λέμε στο live. Πολλά πολλά έχει επικαιρότητα, Ελλάς, ζήτω η Ελλάς. Και τρελό σχολιασμό όπως αλλιώς, τρεντάρι στο X. Η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Αλέξη Γερά, του λέγανε να πέσει δεξιά. Με σημειολογία πολύ. Και το κοριτσάκι είδαμε. Στον Best μουσικά κινούμαστε. My City's on Fire με τις θερμοκρασίες αυτές που καίνε. Jimmy Jules on Air, Μαρία Παπηδάκη ως τις 12, με όλους εσάς στο live τα social, μπέστε 926.gr και το site. Τουλάχιστον να πηγαίνει με τέμπο, βρε παιδί μου. Air condition, αγάπη μου,

Εδώ μόναχο καύσω να ζέστη έξω, ζέστη μέσα. Ύπνος δεν μας πιάνει, γεια σου Λαέρτη, υπομονή. Ακινητοποιημένα τώρα τα οχήματα μετά τη Φιλής και πριν την έξοδο της Δημοκρατίας μέχρι Κηφισίας. 8 χιλιόμετρα σου λέει ακινησία, ωραία. Παιδιά, air condition και στο όχημα. Σπεύσατε. Στείλτε στίγμα.

0: είναι κομματάρα. Πρέπει να δεις λέει, το βίντεο με τον Snoop Dogg να το παίζει αυτό το κομμάτι και να χορεύει. Είναι στην κατηγορία των Instant Classic. Θερμικός θόλος, λέει ο Ευγένιος, καλημέρες θερμικού θόλου και νέου κομματικού πόλου του από χαροκόπιο, δικό μου το τελευταίο. Δεν ξέρω. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ζήτηση. Γεια σας Εκατερίνη, Μελίσια, Εγάλεο. Από την όμορφη Ετέλειο. Μεσοπέλαγα Κυκλάδων στην ακρόαση με ωραία θάλασσα. Ελαφρή ανέφωση το ρεπορτάζ από τον Αντώνη και τον Κάπτεν George. Καλές θάλασσα αγοριά. Καφεδάρα μόλις έφτασε, κατέφτασε. Άντα το κορίτσι. Πώς λέγεται το στούντιο που διαθέτεις το κοροποίηζαμε? Όχι.
1: Three steps.
0: Χορό, ζούμπα, λάτιν. Τι κάνεις?
1: Σύγχρονο μπαλέτο.
0: Στο κοροπή, ε. Δίπλα είναι. Three steps. Βάλω αερόμπικ. Τώρα υπόσχομαι ότι θα δροσιστούμε. Και μόνο από τον τίτλο, βρε παιδί μου, ένα classic επίσης. Πού θα μας ταξιδέψει μέχρι το Ρέικιαβικ?

Όταν χτυπάει το τηλέφωνο στο στούντιο, Κρίσταλ Ρέικιαβικ. Στον Τράχτεν λέει τι καιρό έχει, μας κρατά σε αγωνία. Το είπε χθες ο άνθρωπος, 15. Για τα βιβλιοπωλεία που είναι συντονισμένα στον Πειραιά, γεια σου Μάρια και Μάκη, χαιρετισμού στέλνετε στη Στεφανία μας. Τι Μπουκαμβίλια στη Λευκάδα, γεια σου Ιρουλίνη, συλληπιτήρια. Ξέρεις εσύ και Νικόλα.

Ναι, αγάπη μας, την παντοτινή μας αγάπη στην Εύβοια. Σήμερα γιορτάζει το Προκόπη. Μεγάλη γιορτή του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Να, εδώ έχουμε τους Ουκρανούς στο remix. Να στείλω την αγάπη μου στην οικογένεια Friends. Συγχαρητήρια στο Σπύρο. Το ελληνικό ντοκιμαντέρ του με τίτλους Κηρύττες για την άγνωστη αποστολή του Λεωνάιντας στους φιναλίστ των Κανών Περικαλώ. Το ντοκιμαντέρ του Σπύρου Φρέν για τη μυστική αποστολή των Σκυρητών. Υποψήφιο στο World Film Festival Remember the Future 2026. Αυτή η ταινία παρουσιάζει για πρώτη φορά τη μυστική αποστολή των Σκυρητών. Δεν γνώριζα της επίλεκτης δύναμης του Λεωνίδα πριν από τη μάχη των Θερμοπυλών το 480 π.Χ. Τα δε γυρίσματα έγιναν στους ιστορικούς χώρους των γεγονότων. Η παραγωγή υποστηρίχθηκε σημαντικά από την ελληνική ομογένεια στην Αμερική. Τους ευχαριστεί ο Σπύρος Φρέν. Το ντοκιμαντέρ συνδέει τη Σκυρίτιδα με την πόλη των Καριών, αποδεικνύει την ιστορική σχέση με τις Καριάτιδες, αναφερόμενο και στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Ενώ το World Film Festival των Κάνων είναι ανεξάρτητη διεθνής διοργάνωση, προωθεί νέους σκηνοθέτες, ανεξάρτητες παραγωγές. 27 Ιουνίου η τελετή φέτος. Καλή επιτυχία και μπράβο. Ως το διάλειμμα, what else, ωραία.

θέλω να πω για την ταινία, ενώ ακούμε φυσικά Ροξοπ, ότι βρίσκεται ανάμεσα σε συμμετοχές από χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Αμερική, ο Καναδάς, το Βέλγιο και η Αυστραλία. Πήρε τη θέση στη λίστα των φιναλίστ της διοργάνωσης. Και έρχεται για πρώτη φορά στο φως αυτή η δράση των σκηνητών. Η επίλεκτη ομάδα του Λεωνίδα, σύμφωνα με τον ντοκ, πραγματοποίησε μια μυστική, σου λέει, αποστολή λίγες ώρες πριν από τη μάχη των Θερμοπυλών, επιχειρώντας να ανατρέψει την πορεία της ιστορίας στο 380 π.Χ. Άκου εδώ, ε! Αυτή η μυστική επιχείρηση φέρεται να πραγματοποιήθηκε κατά εντολή του Λεωνίδα ως ίστατη προσπάθεια αναχέτησης της περσικής επέλασης του Ξέρξη. Ήταν μια ατρόμητη επίλεκτη δύναμη, λέει ο σκηνοθέτης. Χαρακτηρίζεται ακόμη και ως τα πρώτα κομμάντα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Κλείνοντας να πω ότι αυτό το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να αναδείξει γεγονότα που, όπως υποστηρίζουν οι δημιουργοί του, έμειναν για αιώνες στη σκιά της ιστορίας. Good luck. Εδώ στο break θα διαβάσω μήνυμα Γιάννη από Ντράχτεν. Καλημέρα από το ένα και απίστευτα υπερμοναδικό μαγευτικό Ντράχτεν. Να ενημερώσω τον κόσμο εφόσον ενδιαφέρεται. Σήμερα, όπως προανέφερα και χτες, έχει 15 βαθμούς. Ευχαριστώ, Μαράκη. Να τα προβλήματά μας αυτά. Επανερχόμαστε.

0: Cosmic. Be a star.
1: Ξέρε μουσική κι άσε πρωί, πρωί την μπάρλα. Δεν μπορείτε να το κλείσετε λίγο? Πάτε μια τσίχλα. Αφέσου. Σκυρίτες για όσους το ψάχνουν.

0: Best 92,6.
1: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
9: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
8: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
9: Για να δω.
4: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
10: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
11: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
12: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με το Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
14: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
17: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
16: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Best. Questo è il tempo in cui vago per i campi. 92,6.

ναι παιδιά, Adriatic το έπαιξαν αυτό. On my knees. Μας αφορά και μεταφορικά. Ελευθερία, αυτή είναι η λέξη. Στην εμφάνιση των Adriatic, υπέροχα ήταν. Γιάννη μου, στον Τράχτεν έχεις πολλούς φίλους που σκέφτονται σαν και σένα και σου δίνουν σπέκια που λέει ο Θεοδόσης μας. On my knees, μεγάλη υπόθεση. Εν τέλει ελευθερία, δύσκολο. Ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια. Πήγα και άκουσα live της Adriatic και μπορώ να πω ότι ήταν επική φάση για μένα, λέει το μήνυμα. Μουσικά. Σκρούτζαλί μου, έχουμε συντονιστεί στη μάπα, λέει ο Βασίλης Σκουτζάμαξο. Και εδώ παίζεις πολύ δυνατή συμπαντική μπάλα με βαρά, Βανέσα. Μου φτιάξε τα σάκια, στο ένα γράφει, τι γράφεις? Βάρα μάπα. Και όπως λοιπόν μου τα απέστειλε, ένιωσα σαν να ξαναδιαβάζω το απίθανο. Η τσάντα και το τσαντάκι του Δημήτρη Ψαθά. Γιατί ανοίγω τη μεγάλη τσάντα, βγάζω το μικρό τσαντάκι, κλείνω το μεγάλο τσαντάκι, ανοίγω το μικρό τσαντάκι, βγάζω το μικρό. Βανέσα, μιλάμε για τρελό λέρινγκ. Χειροποίητα κεραμικά. Ταλέντο. Δάμαρη στον τένις, έχει τα γενέθλιά του. Την αγάπη της και τη δική μας. Εκπληκτική, καταπληκτική Adriatic μας λέτε. Δεν απογοητεύουν οι Ελβετοί. Σαποστάκι δεν σου λέει. Κοπανιέ μετρίζει η φορτηγίδα. Το νου στους δρόμους. Adriatic, όχι δεν ήμουν παιδιά. Και θα συνεχίσω. Όχι με remix, go to closer. Εδώ μας λέτε τη δική σας τριάδα, Adriatic, Rufus du Sol και μόνο λένε. Θα συμφωνήσω σε όλα.

το αφαιρώ στο Γιάννη που πασχίζει να φτιάξει μια εικόνα. Έχει οπτικοποιήσει τον Αλέξη. Τον έχει βάλει πάνω στο άλογο του Ζέρβα. Έχει γράψει το Ελλάς κάτω από ένα πράσινο ήλιο και ακριβώς από κάτω ένα ντάλαρ. Πολύ καλό. Αντριατίκ εδώ, Ρουφούς Ντουσέλ πριν. Και ένας μόνο link για να κλείσει η τριάδα. Γεια σας στο Ντουμπάι, ησυχία λέτε. Καλημέρα στην Ιαπωνική.

Μαζί μας είναι η Superbet. Αν είσαι γνώστης, γνωρίζεις ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο θέμα στιγμής, είναι θέμα παρέας. Και θέμα παρέας, το Super Social έρχεται να δώσει αυτή τη διάσταση ένα περιβάλλον όπου η συμμετοχή συνδυάζεται με την αίσθηση του μαζί. Μια διαφορετική εμπειρία παιχνιδιού που βασίζεται στη σύνδεση. Τώρα παίζουμε μαζί στο Super Social. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.

Α, ο Βελουχιώτης είναι, όχι ο Ζέρβας. Εντάξει, ναι. Πολύ καλό. Δυνατό. Και η Γενιάβα.

εντάξει, κλαίω με το μήνυμα. Τι χουλίνια είναι αυτά? Πολλά ερωτηματικά και πολλά θαυμαστικά. Πάλι καλά έχω ακουστικά. Μόνο Λίν. Εντάξει, εδώ επικό Tale of Us Remix, ανεβασμένο. Ακουστικά. Μόνο Λίν. Εντάξει, εδώ επικό Tale of Us Remix,

χώρα, που ο Μαρινάκης υποβάλλει μήνυση για άσκηση βίας και ο Αλέξης ξαναφέρνει και καλά την ελπίδα. Ό,τι να είναι. What is this, the crossover episode? Παιδιά, τα μάθατε, ο Πεκεπέ και στη Βόρεια Ελλάδα, σου λέει. Θαρούσα δά ότι είναι μόνο στην Κρήτη. Και εκεί, Σέρες, Θεσσαλονίκη.

Βάλε τον ύμνο του ΕΑΜΕΛΑ στον επόμενο. Αυτά τα request. Πολλά πολλά τα σχόλιά σας, τα πολιτικά για τα κόμματα και τα αποτελέσματα που τους δίνουν κάποια γκάλεψ. Only for a moment στον αέρα, προτελευταίο για την πρώτη μας ώρα. Συνειδητοποίησε το και ζήσε το only for a moment.

Και πώς κολλάει αυτό που λέγαμε πριν, only for a moment. Σαν σήμερα έχουμε μια άσχημη επέτειο, φεύγει από τη ζωή ο Άντι Φλέτσερ, τον τυπέσμο. Τώρα το 2022 πρόσφατα Νικόλα σε ζήτησε Enjoy the Silence. Εγώ έχω διαλέξει άλλο κομμάτι. Για τους συνταξιούχους

που μαζεύτηκαν εκεί στην πλατεία Κοτσιά διεκδικώντας Where's the revolution? Τι το καπί Μαρουσίου. Διάλειμμα, επανερχόμαστε. Cosmic.

σου, Γιώργο Taxi Driver. Γεια σου, Νίκο Κούκο. Η ανάλυση, λέει, του βιντεοληπτικού υλικού δείχνει ότι τα βραχαία δεινοσαυρένια μπράτσα του Προέδρου υπολείπονται των κουπιών του υπερυψωμένου Δημητριάδη. Νίκος Κούκος. Where's the revolution? Παιδιά, είπαμε, υπάρχει ζήτηση, τι θέτε?

0: καλό, μπράβο, ενεργειακό, σε μένα. Στον Πατρίς, διάλειμμα. Και φυσικά στους Deepesh Mode για την original. Με εκδοχή.
1: Η ώρα είναι 11
0: και 2.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Τάκης και Πούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Πούπης.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
11: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Best 92,6.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα.
14: Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

Βασίλη, δηλώνω πρόθεση να κάνω remix. Μια μέρα στούντιο παρέα, Βασίλης Τσαβδαρίδης. Εκίνησε τη δεύτερη ώρα. Το LP του ονομάζεται Μίγμα και το Luminous. Ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε, πάντα στον Best 92,6 στην καρδιά της εβδομάδας. Καλό μεσοβδόμαδο που λέμε στο τρίστενο. Γεια σου Θανάση, 27 Μαΐου. Παρέα ως τις 12 μας στέλνετε αδιανόητες θερμοκρασίες. Τις κάνεις, λέει εδώ ένας φίλος ή φίλη. Έχει συγγενείς 33 άρια εκεί τώρα. Γεια σας στο Πορτοράφτη. Γεια σου Ανιτάκη, ευχαριστώ. Γεια σου Στεφανία μου, πήρε χαιρετισμούς, ε. Παραφορκούβα έρχεται μέσα στο Σεπτέμβριο και μπράβο στην ομάδα. Ποτέ δεν μας απογοητεύει. Σέλβα, Σέλβα, για τον Τασούλη, Τάσου Φιλιππέος που το γουστάρει. Τα καλύτερα ντρόν σου λέει. Και πολλές παραθαλάσσιες. Καλημέρες, καλές βουτιές. Εκεί στα νότια της Αττικής, γεια σας Τσαρονίδα.

0: Τον περιμένουμε τον Powerful Cuba. Το επόμενο το αφιερώνω στο γιατρό της καρδιάς μας. Πολυχρονότατος, με 5 μέρες τώρα δεν μετράνε, ξέρω πόσο το γουστάρεις. Ο ένας και μοναδικός Χωσέ Παντιγιά, που μένει πάντα ζωντανός μέσω της μουσικής του. Έχουμε νομίζω και ένα idea από Χωσέ Παντιγιά. Να το στα ισπανικά.
1: Hola amigos, this is Jose Padilla and you are listening to Best Radio.
2: Be alive.
3: Tu es là.
0: Το προηγούμενο Selva Selva, Para for Cuba. Α, τελειοποιήθηκε ο Αλέξη, παιδιά.
3: À quoi? Tu penses?
0: Η σημαία λέει ελευθεριά, λαϊκός καπιταλισμός. Ωραίο. Και το μότο, η εξουσία στα χέρια των πολλών, ο πλούτος στα χέρια ολίγων. Αλέξης Φλουχιώτης. Ταξίδι, ταξίδι είναι όλο αυτό. Ντελούλου. Ένα όμορφο παραμύθι. Υπέροχα.
2: Be alive.
3: Josie.
0: Και keep it alive.

Σήμερα είναι και η εξώδιος ακολουθία μας, το λέτε, της Βαλμαστρο Κώστα. Ίσως λέει το τέλος μιας τηλεοπτικής αθωότητας, γράφεται. Φωτεινό κορίτσι.

Τι αυτό, παιδιά, μιλάμε συνέχεια τα ίδια, ε? Και φτάνουμε εκεί ψηλά. Στην κορυφή της γραφικότητος, γραφικοτήτων. Όταν συνειδητοποιείς τη ματαιότητα, μπορεί και να βελτιωθείς. Νιώθω ότι είμαι μεσακτή και έχω από τον ήλιο πάω για βουτιά. Λέει το μήνυμα, ούτα και για μας. Άρε μεσακτάρα, θα πούμε τελείου λίου. Με καρούτσο στην Ικαριά. Στο μεταξύ συνεχίζονται τα πάμπολα μηνύματα για το μπιφ και την άσχημη αυτή στιγμή που είχαν δύο ισχυροί άνδρες της χώρας μας. Επισκίασε και την τεράστια επιτυχία της ομάδας του Ολυμπιακού. Γεια σας το Πάπιγκο, ευχαριστώ για το Forecast Weather GR. Κάμερες υπήρου στο Πάπιγκο. Τι θέλεις, Κωστάκη? Καταπληκτικό τίσερ, πού το βρήκε? Τι στυλ, τι γούστο. Καταπληκτικός είσαι. Σου αφιερώνω αυτό, ταιριάζει. Ακούω, ακούω, το σου αφιέρωσα. Το τραγούδι του Κωστάκη.

0: baby, keep on, keep on doing it. Right on. Κωστάκη, Κωστάκη. Έχεις μήνυμα από τη Λένα. Περίμενε, περίμενε. Τη Λένα, τη φαρμακοποιό μας. Περίμενε. Κάτσε, έλα εδώ, έλα εδώ. Το χαμός, παιδιά, με τα μήνυμα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Μη φεύγεις. Λένα. Αχ, αχ, να το βλέπαμε να λυκνίζει το κορμί του στους ρυθμούς. Τι απαντάς? Γέλασε κέφι. Γέλασε ενηγματικά και απεχώρησε. Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: I've heard people say.
0: Ναι. Ναι.
1: Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.
0: Και εμείς αγαπάμε, Λένα. Τι αδιάφορη μουσική βάζει σήμερα, τώρα μπήκες. Έχουμε γίνει after hours. Κλείνω, κλείνω.

κοστάκι και 4 θαυμαστικά. Καστάκης. A sucker for symmetry. Για το τέλος της πρώτης ώρας, ευχαριστούμε για την παρέα.

0: αδύνατον να τα μεταδώσουμε τα κομμάτια, όλα τα κομμάτια που ζητάτε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ωστόσο, μαζεύουμε και όταν έρθει η ώρα. Το timing, το ξέρεις εσύ Κωστάκη μου ότι το ωραίο είναι ωραίο γιατί γίνεται στην ώρα του. Περίμενε να ανοίξω το μικρόφωνο του Βάλβη. Δεν ξέρω ποια είναι, τα άνοιξα όλα. Μίλα.
1: Κάνε πιο κολλιό τον Αύγουστο.
0: Basic. Mid αυτό βασικό. Γεια σας το τέναρο. Έχεις πάει τέναρο.
1: Στο ακροτήριο
0: ναι,
1: τέναρο. Στο ακροτήριο.
0: Α, είναι εμπειρική βόλτα.
1: Έχω πάει όμως της καλής ελπίδας.
0: Γι' αυτό και τη διατηρείς. Αν το μέσα σου. Η Εύη από Λάρισα στέλνει μήνυμα. Η αληθινή αγάπη είναι αυτή που μας δίνει ζωή. Ευχαριστώ ρε Εύη, ανταποδίδω. Σε λίγο εδώ για την τελευταία ενότητα. Πολλά μηνύματα είχα σε παντίγια.

0: Galaxy.
1: Life was good, dear. I felt complete.
2: Choose music.
3: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
0: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γερμανός ολέ ολέ.
15: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
14: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
15: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
14: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
16: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
0: Best 92,6.
2: 92,6. Choose music.

Γιάλα χαμπίμπι. Γιάλα. Γεια σου Μαράκη, για τον Γρηγόρη της. Αν ακούει λέει τι έβαλες ή το στέλνω με την αγάπη μου. Μπράβο Μαρία. Μαράκη, πιο πιθανό είναι να μπει η Γιάννα Αγγελοπούλου στο γνωστό παιχνιδοκατάστημα που είναι και για όλα πια, παρά να μας θυμίσει ο Κωστάκης με την παρουσία του σε πάρτι του Best Snobaria. Le Beirut. Εκκίνηση για την τελευταία ενότητα σήμερα Τετάρτη, 27 Μαΐου. Να αφαιρούσω στο λογιστήριο της Μέκλεν που ακούει εδώ στον Παράδεισο Μαρουσίου, δίπλα μας, δίπλα μου είσαι Κωστή. Δεν κάνετε κανένα λάθος να με βάλετε στο payroll. Κατά λάθος. Και να μείνει εκεί. Γεια σας λέει, θέλω να ανοίξω ένα κοινό λογαριασμό. Πάει στην τράπεζα. Μάλιστα, με ποιον? Με ένα πλούσιο. Την αγάπη μου στους λογιστές, τρέξιμο τώρα. Φορολογικές δηλώσεις και τα λιμπάν. Καλή δύναμη. Αν πεις θα ευχηθείς κακή δύναμη, είναι σαν το καλή απόλαυση. Δύναμη σκέτο. Δύναμο δύναμη. Αυτό το βάζω γιατί μου έλειψε χθες από την playlist του Αλέξη. Πολύ καλές επιλογές. Μπράβο στο μουσικό επιμελητή. Άκουσα και Daft Punk. Μπράβο. Θα ήθελα και ένα Τζότζο, ένα Chase έτσι για να... για την αγωνία, για το κυνήγι, το κυνηγητό. Αθάνατο Forever, πρώτο ποριακός μωρόντερ.

0: Είναι το ρόδα τσάντα και κοπάνα 28 η Δήμητρα τώρα. Μα πας πίσω στο χρόνο, ε. Πώς μπορείς, ρε παιδί. Ε?
1: Μόνο backwards.
0: Backwards, μόνο. Το είδες εσύ το έργο για τον Τζάκσον. Το έργο για τον Τζάκσον, κατάλαβες. Το είδες το Μάικλ. Όχι, θα το δεις.
1: Ναι.
0: Και εγώ θέλω. Τζοβάνι Τζόρτζο. Τσέις, λίγο πριν από το τέλος. 10, 9.30, 8.30. Έφευγες.

έμπνευση, για μεταγενέστερους φυσικά. Chase για τους νέους που ρωτούν. Τζότζο. Σαν σήμερα, και οφείλουμε να κεράσουμε τη μοναδική Σούζη Σιουξισιού, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Σούζαν Μπάλιον, της Βρετανής τραγουδίστριας των Σούζι and the Banshees. The Passenger, πρώτο τελευταίο κομμάτι, πολύχρονη, όπως θα έλεγε και ο Άλεξ το βράδυ. Χρόνια πολλά, Σούζη Σιουξι. Έχει ίδια μέρα γενέθλια με τη δική μας Ζωζό Σαπουτζάκη. Άρα μάλλον έχει μέλλον, ε.

Αυτό, let's take a ride. Καλή συνέχεια, δεν αρέσει τον Κωστή. Να περάσει το όμορφο ό,τι αν κάνετε. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα marketing. It's a marketing stupid. All in a marketing. Ημέρα επίγουσας ιατρικής. Οφείλουμε όλοι να ξέρουμε, να έχουμε γνώση όταν βοηθειών, αν μη τι άλλο. Μπορούμε αν θέλουμε μέσω του εθελοντισμού. Φεύγοντας, υπενθυμίζω ότι είναι μαζί μας η Superbet. Για το παιχνίδι δεν είναι θέμα στιγμής, αλλά ομάδας, παρέας, και το Super Social δίνει αυτή τη διάσταση με το περιβάλλον όπου η συμμετοχή συνδυάζεται με την αίσθηση, αυτή την αίσθηση του μαζί. Μια διαφορετική εμπειρία παιχνιδιού βασίζεται στη σύνδεση στο Connexio. Παίζουμε μαζί στο Super Social, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίξει υπεύθυνα. Σκυτάλη στον Κωστή, πολλά πολλά φιλιά. Υποκανονικότατες σου λέει συνθήκες, αύριο πάλι μαζί. Όπως έλεγε ο Τζίμις, μπορεί και ακόμη πιο χαζή. Έλα. Bye.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με τον παίκτη της Βαλένθια, Μπρανκού Μπαντιό, εξετάζοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Ο 27χρονος γκάρντ με τη Βαλένθια τη φετινή σεζόν της EuroLeague σημείωσε κατά μέσο όρο 11,2 πόντους, 2,6 rebound και 2,2 assist, συγκεντρώνοντας 9,6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μια οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Best 92,6. We the music.
13: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα που ο μήνας έχει 27 και πιάνουν οι ζέστες, πω πω Θεέ μου, θα γίνουμε Λονδίνο. Α, ποιος να το έλεγε. Και είμαστε ακόμα στην αρχή. Και ξεκινήσαμε τον άνθρωπο που πούλησε τον κόσμο. Είναι και μέρα σήμερα που το γενέθλιό της έχει πολιτικό αποτύπωμα, καθώς πέθανε ο Γρηγόρης Λαμπράκης, που δολοφονήθηκε από παρακρατικούς στη Θεσσαλονίκη. Τον Κοτσαμάνη με το τρίκυκλο και τον Εμμανουηλίδη που κρατούσε τον Γκλομπ. Τότε η αστυνομία ψάρευε από ματάκηδες, ανώμαλους, χαντούμιδες. Σαλονικιώτικη έκφραση αυτή. Και για να τους αφήσει να αδρούν, να κάνουν τον πανιστήρι τους ή οτιδήποτε άλλο, τους έβαζε να κάνουν κάποιες δουλειές. Και μερικές από αυτές τις δουλειές ήταν να τρομοκρατούν ανθρώπους που δεν ήταν αρεστοί στο καθεστώς. Τότε είχαμε κυβέρνηση Καραμαλή, έτσι, κυβέρνηση ΕΡΕ. Και από ό,τι φάνηκε στη δίκη, η εντολή ήταν τρομοκρατήστε το Λαμπράκι, κάντε το ένα πέσιμο εκεί, μην τολμήσει να μιλήσει. Και να καταλάβει ο κόσμος ότι εμείς κάνουμε κουμάντο. Άλλο Εμμανουηλίδης το πήγε αλλιώς. Και μετά ανέλαβε την ανάκριση ο κύριος Χρήστος Ερτζετάκης. Το πληρώσαμε και αυτό μετά. Έγραψε ο Βασιλικός το Ζήτα, το έκανε και ο Γαβράς ταινία. Αλλά σήμερα ποιος ασχολείται με αυτό? Όλοι ασχολούνται με το, όχι με τον, με την Ελλάς. Που προσωπικά πιστεύω ότι το όνομα τα σπάει, έτσι, είναι τρομερό. Μόνο και μόνο χαβαλές που γίνεται λειτουργεί ως προωθητικό όχημα για το κόμμα. Γιατί δεν νομίζω να λέει κανείς θα ψηφίσω Ελλάς, θα ψηφίσω Τσίπρα, λένε. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα, γιατί συνδυάζει έτσι αυτό το αναχρονιστικό που έχει ο Τσίπρας. Αυτή την αναφορά δηλαδή στο παρελθόν που είναι έντονη και στους συμβολισμούς του παρελθόντος. Με το σύγχρονο χαβαλέ που γίνεται, τα ευρήματα του μάρκετινγκ. Δηλαδή θα παίζει η Εθνική Ελλάδος, θα ακούς τις ζητοκραυγές και θα θυμάσαι τον Τσίπρα. Είναι πανέξυπνο.

Οπότε λοιπόν, παρά το ξεφωνητό που πέφτει, εγώ πιστεύω ότι το όνομα είναι πάρα πολύ καλό, είναι πολύ ευρηματικό. Και από τη στιγμή που το συζητάμε ακόμα και σήμερα, ας πούμε, να είχαμε τις προάλλες το κόμμα Καριστιανού, κανείς δεν θυμάται πώς το λένε. Αλλά έχουμε δύο κόμματα από Έλα, Ελπίδα, Ελλάς, Ελληνική Λύση. Τρία κόμματα από Έλα. Τώρα ο Αλέξης, που πρέπει να έχει όντως πολύ καλή επικοινωνιακή ομάδα, ακολούθησε μία αρχή που λέει ότι κάθε καινούριο στην πολιτική πρέπει να θυμίζει κάτι παλιό και κάθε παλιό πρέπει να δείχνει λίγο καινούριο. Οπότε ναι, σίγουρα δεν μας έδειξε κάτι σύγχρονο. Η συσκευασία μπορεί να είναι σύγχρονη. Με πάρα πολλά κλισέ που νόμιζες ότι είσαι στη δεκαετία του 80. Με πράγματα που τα έχει πει ο Ανδρέας, που τα έχει πει ο Γαπ. Μερικά από αυτά τα έλεγε ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος. Δηλαδή όλα αυτά είναι τόσο κλισέ. Η νέα μεταπολίτευση, ο νέος πατριωτισμός, η επανάσταση της Ιφικής. Αλλά τι να κάνεις, αυτά ξέρει ο κόσμος, αυτά αναγνωρίζει. Φτιάχνεις εκεί έναν αχταρμά με αριστερά σύμβολα, ξεπερασμένα. Αλλά έτσι κάνεις το στίγμα σου πιο διακριτό, κατάλαβες. Και έχεις και το κοριτσάκι που βρίσκει το όνομα μέσα στο μπουκάλι. Πω, τρομερό ήταν αυτό.

Πάρα πολλά τα μηνύματα για το όνομα, για το αστέρι που θυμίζει τρομοκρατική οργάνωση, για το διχασμό που ίσως μεταφέρει η παραπομπή στον Ελλάς. Για την αστυνομία, για τα ΜΑΤ, που θα μπορούσε και αυτό να είναι όνομα, ΜΑΤ. Γιατί έχει μέσα το άλφα της αριστεράς. Μόνο αριστερά τώρα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Συνεπώς, ακόμα και αν το έβριμα σας ακούγεται έτσι κάπως πεζό, ηλίθιο, χαζό, αναχρονιστικό, κάνει τη δουλειά του γιατί το συζητάτε. Παλιακό βέβαια ήταν και αυτό με το κοριτσάκι που πάει και δίνει το όνομα του κόμματος. Μου θύμισε και λίγο Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Οι παλαιότεροι θυμηθήκαμε εκείνο το κοριτσάκι του Ανδρέα το 85, το οποίο τώρα θα έχει 50 ρίσει και βάλε. Όπως έχει 50 ρίσει και εκείνη η ιδέα. Τι μένει τώρα, μια αεροσυνοδός, να κάνουμε ένα νεύμα. Λοιπόν, και να το δούμε λίγο στα σοβαρά. Ο Αλέξης έκανε πράγματι, όπως θα έλεγε και ο ίδιος, και αυτή τη φορά θα ήταν σωστός, μια στροφή 360 μοιρών. Είπε να κάνει rebranding και να παραστήσει τον κεντρό. Αλλά απ' την άλλη σκέφτεται, ρε φίλε, πρώτον, απ' τη μια υπάρχει μεγάλη οργή, θυμός κλπ, διαλύεται και αριστερά. Οπότε ας πούμε, άμα το παίξω κεντρός, είμαι και κοντά στο Μητσοτάκη, είμαι και κοντά στον Ανδρουλάκη. Κάτσε να παίξω καλά το ρόλο που ξέρω, του αριστερού. Επίσης η αριστερά έχει ένα πολύ πλούσιο πλωστάσιο από παπάντσες και κλισέ που μπορείς να πεις. Οπότε είναι λογική η σκέψη, και σήμερα τον ξεφωνίζει ας πούμε ο Κώστας ο Βαξεβάνης. Ποιος να το έλεγε? Ο Βαξεβάνης και ο Καρανίκας να ξεφωνίζουν τον Αλέξη.

και το ΕΚΑΜ είναι καλό, ναι, ελληνικό κοινωνικό αριστερό μέτωπο. Σωστό. Εννοείται ότι περιμένω τα σχόλιά σας, πώς είδατε το όνομα, πώς ακούσατε αυτά που είπε.

παιδιά, να περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει. Γιατί αυτά που παιχθές, τι ήταν, τα κλισέ, οι παπάντζες, η συσκευασία. Περίπου τα ίδια είπε και η Καριστιανού, έτσι. Απλώς του Αλέξ ήταν πιο καλογραμμένα. Και πήρε και κούμπο σε πάνω, εκφράσεις από το πλούσιο αριστερό λεξιλόγιο. Αλλά λίγος πολύ τα ίδια πράγματα λένε όλοι βασικά. Το θέμα είναι όταν θα τον ακούσεις τα επιμέρους θέματα. Music. My name is Lucy. Ο Γιώργος προτείνει και το Κοτσάνα, ακόμα Τσίπρα, αναλυτικής αριστεράς. ΕΑΜ, ελληνικό αριστερό μέτωπο. I like dancing in the rain. I like watching in people's windows. Hey, drugs. Okay. Αλλά στην ουσία, για να το κλείνουμε σιγά σιγά, όλο αυτό που είδαμε τι ήταν? Ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κυνήγησε την ουρά του. I'm on my space, messenger, Skype, Facebook. Και γίνεται νέος Πανιώνιος, ας πούμε, αλλάζει αφημί. Και επανέρχεται με τη συνταγή του 2012-14, διότι αυτό ξέρουν, αυτό εμπιστεύονται.

Ναι, εννοείται, είναι τεράστια απογοήτευση για το κέντρο, το ξέρω. Ο ένας πάει κυνηγάει αριστερούς, ο άλλος πάει να μαζέψει τους ακροδεξιούς. Και έχουμε μείνει με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη

Ναι, αλλά βλέπεις ρε παιδί μου πόσο διαφορετικές είναι οι οπτικές. Να, ο Γιώργος από το Ήλιον, ας πούμε, είναι σαν να ακούς εμένα, αλλά με αντιστροφή. Δηλαδή, λέει ο Γιώργος, αν δεν έκανε το έγκλημα με τη Μακεδονία, ο Τσίπρας θα μου ήταν πολύ συμπαθής. Το κλείσιμο των τραπεζών δεν με επηρέασε καθόλου. Εγώ θα το έλεγα εντελώς αντίστροφα.

κομμάτι που ακούσαμε λέγεται My Name is Lucy, όπως λέγαμε με λένε Poppy. Και ένα για αυτό το κοριτσάκι που θα το ξαναψάξουμε μετά από 10-20 χρόνια, όπως κάναμε με εκείνη το κοριτσάκι του Αντρέα.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
0: Best 92,6.
17: We the music.

πόλο με τον Αλέξη ασχολείστε σε όλα τα μηνύματα. Να σας πω τι άλλο μου κάνει εντύπωση ακούγοντας ως ΕΠΕ χθες. Ως ΕΠΗ Καριστιανού, ως ΕΛΕΟ Μητσοτάκης, ως ΕΛΕΟ Ανδρουλάκης. Η χώρα έχει πέσει τα γόνατα, έχει περάσει μια κρίση, έχει μπει σε ένα καινούργιο περιβάλλον. Κι όμως ρε παιδί μου, δεν ακούς τίποτα καινούριο, δεν ακούς καμία καινούργια ιδέα. Αναμασούν τα ίδια και τα ίδια και απλώς έχουν προσθέσει την κλιματική αλλαγή και την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά κατά τα λοιπά λένε τα ίδια και τα ίδια. Α, και την αγωνία των νέων που είναι ακριβή η στέγαση. Και χαμηλή μισθή. Και μετά σαν να μοιράζουν ναρκωτικά υπόσχονται τον παράδεισο, το ήθος, την κοινωνική αλληλεγγύη. Δεν ξέρω, είναι και θέμα ηλικίας. Δηλαδή εγώ όσες διακηρύξεις καινούργιων κομμάτων έχω παρακολουθήσει από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα, τα ίδια είναι, τα ίδια.

Και βλέπεις τώρα όλο αυτό τον αξιοπρεπές άνθρωπο που μας έλεγαν ότι έχουν το ηθικό πλεονέκτημα, ότι είναι στην πολιτική για να προσφέρουν στην πατρίδα και όχι στην πάρτη τους και όλα αυτά. Τρέχουν να φύγουν σαν τα ποντίκια από το ΣΥΡΙΖΑ για να χωθούν στο καινούριο καράβι. Θα μου πεις, μια δουλειά είναι και αυτή. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι.

Δηλαδή πραγματικά να βγει ένας πολιτικός και να πει, παιδιά, κοιτάξτε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας είναι για τα μπάζα. Είστε όλοι γκαρσόνια ή έχετε καφετέρια σουβλατζίδικα ή Airbnb ή δουλεύετε στον τουρισμό, πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Όχι, όλοι τους πηγαίνουν πάνω σε αυτό το μοντέλο και υπόσχονται ότι θα δώσουν περισσότερα χρήματα. Δεν σου λένε πώς και τι πρέπει να γίνει ώστε να βγάλεις περισσότερα χρήματα. Σου υπόσχονται ότι θα αυξήσουν το μισθουλάκο σου.

σχέση έχει το μεροκάματο στο γιαπί των 60 ευρώ? Άσε που εκεί πια οι περισσότεροι που δουλεύουν στην οικοδομή δεν έχουν και δικαίωμα ψήφου, δεν είναι Έλληνες πολίτες.

Αλλά τι είναι η πολιτική στην Ελλάδα? Μία μύρλα, μία μιζέρια, μία συνεχή γκρίνια και μετά ανεδαφικές, ανέφικτες υποσχέσεις σε ένα κόσμο που υποτίθεται ότι είναι εφικτός, σιγά μην είναι εφικτός. Αλλά ο ψηφοφόρος ο καημένος έχει και αυτό στη μνήμη του χρυσόψαρου, δηλαδή ξεχνάει, ελπίζει.

Και τρώει μια πολύ μεγάλη παραμύθα ότι όλοι αυτοί που είναι στην πολιτική, μα όλοι αυτοί, βρίσκονται εκεί για να προσφέρουν στην πατρίδα. Ενώ πολύ απλά είναι έμποροι, είναι επιχειρηματίες που πουλάνε ένα συγκεκριμένο προϊόν προς την κοινή γνώμη.

Ρωτά κάποιος που ψάχνει ανθρώπους για οικοδομή, μας λέει ότι η Ελλάδα γέμισε φυγόπονους και φλόρους. Ψάχνω για ανθρώπους στο γιαπί και την τρίτη μέρα φεύγουν τρέχοντας. Φίλε, τι μέρο κάμα το δίνεις, αν επιτρέπετε να έχουμε μια εικόνα.

Και κάποιος ξυλουργός δεν βρίσκει βοηθούς πέρα από 2-3 μέρες. Έβλεπα κάτι δηλώσεις του Γιάννη, του Αντετοκούμπο, οι οποίες οκ, φαίνονται υπερφύαλες και είναι. Αν και τις έκανε σε ένα account που ασχολείται με τον πλούτο και τη δημιουργία του. Και λέει ότι όσο παίζει θα γίνει δισεκατομμυριούχος. Ότι μία χρονιά έβγαλε 120 εκατομμύρια δολάρια. Που από 10 εκατομμύρια δολάρια το μήνα. 2,5 εκατομμύρια δολάρια τη βδομάδα. 350 χιλιάρικα μεροκάματο. Not bad, Γιάννη.

Κάποιος μου λέει ότι η αμοιβή στην οικοδομή είναι 80 ευρώ, ο μάστορας 50 βοηθός. Ενώ μια φίλη μας λέει ότι σε περίοδο ανεργίας βρήκε δουλειά σε ηλεκτροματιστή με 40 ευρώ μεροκάματο. Άντεξε 7 μήνες. Και κάποιος άλλος λέει, είμαι φλώρος επειδή εκπαιδεύτηκα σε δύο ευρωπαϊκές χώρες και σε δύο γλώσσες άπτεστα και σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Ναι, είμαι φλώρος, πες στον οικοδόμο.

ένας φίλος μου λέει: ο μόνος που έχει όραμα για τη χώρα και το υλοποιεί με πολύ συλλεκτική ομάδα είναι ο Μητσοτάκης. Απλά φοβάσαι να το δηλώσεις, μη τυχόν θυχτεί η ατσέντα.

Ναι, σε αυτόν τον πολιτικό αναφέρον που είναι εκτός πολιτικής, οπότε ναι, μπορώ να το πω. Άποψη μου προσωπική, ξέρω ότι πάρα πολλοί δεν έχετε την ίδια άποψη. Αλλά κατά τη γνώμη μου το πιο ωραίο, το πιο διεισδυτικό πολιτικό μυαλό στη χώρα είναι ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Γνώμη μου.

Είμαι αρχιτέκτονας, γράφει ένας φίλος, οικοδομή σε έξαρση, ψάχνουμε συνεργεία και δεν βρίσκουμε. Προχθές ένα σιδεράς μου είπε ότι είναι διαθέσιμος από Οκτώβρη.

εντάξει, μαθαίνουμε και ωραία πράγματα. Να, εδώ κάποιος γράφει ότι στο μπάρτο με ροκάμωτο είναι 80 ευρώ. Συν τα tips. Οπότε είναι καλύτερα από υποκοδομή σίγουρα.

0: 92,6.
1: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
2: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
1: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
6: Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με τον παίκτη της Βαλένθια, Μπρανκού Μπαντιό, εξετάζοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Ο 27χρονος γκάρντ με τη Βαλένθια τη φετινή σεζόν της EuroLeague ζημίωσε κατά μέσο όρο 11,2 πόντους, 2,6 rebound και 2,2 assist, συγκεντρώνοντας 9,6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
5: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γερμανός ολέ ολέ.
10: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
9: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
10: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
9: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
11: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα γερμανός.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο γερμανός.gr.
12: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
13: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
16: Best 92,6. We the music.

Γεια σας και πάλι εδώ στο δεύτερο μέρος του City Zen. Η Χίδη Zen με λένε Κώστα Γιαννακίδη και στο giannakidis.com θα βρείτε πληροφορίες για το podcast της εκπομπής. Στο διάλειμμα προσπαθούσα να καταλάβω για ποιο λόγο μεταδίδεται ζωντανά η κηδεία της γογός Μαστροκώστα. Έβλεπα δηλαδή το πρώτο θέμα που το έχει και ψηλά ψηλά και μεταδίδει ζωντανά. Για ποιο λόγο, πώς το κάνουν αυτό, ρώτησαν τους ανθρώπους της αν θέλουν να εμφανιστούν, να τους χαζεύει όποιος γουστάρει μέσα στον πόνο και στην οδύνη τους.

θα μου πεις το stream είναι εδώ και 2 ώρες και από ό,τι βλέπω τώρα το παρακολουθούν 3.000 άτομα. Οπότε ναι, έχει νόημα εμπορικό. Κάποιοι το βλέπουν, αλλά γιατί? Και αλήθεια, τι άνθρωποι είναι αυτοί που κάθονται μια τέτοια μέρα και βλέπουν μια κηδεία? Τι καινούργιο άλλωστε μπορεί να σου δείξει μια κηδεία? Απλώς η περιέργειά σου θα κάνει πλιάτσικο πάνω στην οδύνη των ανθρώπων. Υποσυνείδητα, υποδόρια θα σκέφτεσαι, οκ, τι καλά που είμαι εγώ, δεν έχω κηδεία, άλλοι έχουν. Αλλά για φανταστείτε τώρα, υπάρχουν 3.000 άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι στο γραφείο τους, μπορεί να είναι στον καναπέ, μπορεί να είναι σε ένα καφέ, μπορεί να είναι στο κρεβάτι τους. Να ξύνονται και να βλέπουν μια κηδεία.

Και βέβαια αυτοί οι θάνατοι πουλάνε περισσότερο. Όπως και του Παρασκευάντσα, αν και εκεί δεν είχαμε live μετάδοση στην κηδεία. Γιατί είναι άνθρωποι που τους έχει συνδέσει με την βροστία, τη Ρώμη, το σφρίγος, την ομορφιά,

Μπα, δεν ξέρω αν έχουν πάρει άδεια από την οικογένεια, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται, γιατί είναι στημένοι έξω από την εκκλησία. Και έχουν πάει και celebrities και κάνουν δηλώσεις, τέλος πάντων, άστο. Τα δε σχόλια των ανθρώπων στο YouTube είναι κατά κύριο λόγο θρησκευτικού παρηγορητικού χαρακτήρα, με την αγκαλιά της Παναγιάς.

Μα ναι, το ξέρω ότι είναι τα views, αλλά ξέρετε, όλο αυτό το πράγμα έχει μια τεράστια πολιτισμική επίπτωση. Διότι τα μέσα ενημέρωσης που είναι πλέον ηλεκτρονικά όλα, δηλαδή έχουν την ψηφιακή τους εκδοχή, προκειμένου να έχουν πολλά views ώστε να καίγονται οι διαφημίσεις, να καταναλώνονται, ταΐζουν τον κόσμο με σκουπίδια. Αυτό έχει μια επίδραση στο πολιτισμικό υπόβαθρο των ανθρώπων. Διότι έρχονται κάθε μέρα και σε μπουκώνουν με σκουπίδια.

τα άλλα θέματα, μέχρι το 2032 η NASA ελπίζει, φιλοδοξεί δηλαδή, να ξεκινήσει την κατασκευή βάσης στη Σελήνη, όπου θα μένουν μόνιμα άνθρωποι, θα παίρνουν ενέργεια από τον ήλιο αλλά και από πυρηνικούς αντιδραστήρες. Επιστημονική φαντασία, ε? Θα έχουν ρόβερ για να κινούνται πάνω στο τραχύ έδαφος. Θα αξιοποιήσουν τον νότιο πόλο που έχει με πάγο προκειμένου να έχουν νερό. Και αυτό σου επιτρέπει να δεις τα διαφορετικά στάδια εξέλιξης του ανθρώπινου είδους. Δηλαδή ένα κομμάτι της ανθρωπότητας που είναι βυθισμένο στο σκότος, στους αναχρονισμούς, στις προκαταλήψεις, στις δαιμονίες, εγκλωβισμένο σε άλλους αιώνες στο παρελθόν. Ένα μικρό κομμάτι ταξιδεύει στα άστρα. Yeah.

και βέβαια υπάρχει πάντα το debate αν όλο αυτό το πράγμα είναι χρήσιμο. Και να σας πω και κάτι που πραγματικά θα δημιουργήσει ρίγη συγκίνησης. Κοστάρα, να ξέρεις, ένας καβαλιώτης δουλεύει στη NASA. Μεγάλο μυαλό. Το ξέρω προσωπικά. Μάκης Καβάλα. Ελπίζω να είναι και παοκτσής, Μάκη, έναν δικός μας.

Όπω το Moon Patrol, πού το θυμηθήκατε, έπαιζα Moon Patrol. Που πατούσες το κουμπάκι και πηδούσες τις νάρκες και τα χαντάκια με το αμαξάκι.

Βρε Σημαρία, ο Μάκης δεν είναι φτιαχτός χαρακτήρας. Δηλαδή, αν ψάξεις για μηχανουργείο στη Νέα Καρβάλη, θα σου βγάλει και το όνομά του που είναι και πολύ περίεργο. Ορίστε, λέει ο Μάκης, του κάνουν τεμενάδες του Γιώργου όταν μπαίνει μες στην NASA. Δεν ξεκινάει η έρευνα αν δεν πει ο Γιώργης το ναι.

0: Music.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσε στο ολική. Μέλισσα ολική άλυση είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχε.
5: Αυτό θα πει ολική.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
10: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
11: στο onassis.org.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

Εσείς τι έγινε, χαλάς και το Scrooge γαμώτο. Σου λέει, η παραγγελία σας θα καθυστερήσει, κάντε εδώ κλικ να δείτε πότε θα έρθει. Και σου βγάζει, το λαχωνικό μας δεν μπόρεσε να βρει τη σελίδα που ψάχνεις. Μπορεί όμως να σε οδηγήσει στην αρχική. Όχι ρε, εσείς δεν θέλω. Οχου. Μπλέκουμε συνέχεια με τα ρομπότ και τα τέτοια σας.

μην ξεχάσω να σας πω και για την ευκαιρία που έχετε κάποιοι τυχεροί. Τρεις ήταν από όλη τη χώρα να πάνε στο Μουντιάλ να παρακολουθήσουν αγώνες στο Μαϊάμι. Χάρη στη Hisense, που είναι επίσημος χορηγός του παγκοσμίου κυπέλου και φέρνει την ατμόσφαιρα του κυπέδου στο σαλόνι σου με τις νέες τηλεοράσεις που απολαμβάνεις τη μοναδική RGB τεχνολογία για ζωντανά χρώματα, φωτεινότητα, τρομερό ήχο. Με την αγορά λοιπόν κάθε νέα τηλεόραση Hisense μπαίνεις στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Μαϊάμι και μπορείς να πάρεις και έναν ακόμα μαζί σου. Πληροφορίες στις σελίδες της Hisense στα social media. Ναι, τον έχετε βρει το μάκι μας.

Και καθώς μπαίνουμε στην παιδική χαρά, να στείλουμε και ευχές στον Αναστάση που είναι στη Γερμανία, γίνεται 6 ετών. Είναι με τη μαμά του τη Σοφία και τον μπαμπά του τον Ανδρέα. Χρόνια πολλά, Αναστάση. Και ανοιχτή η παιδική χαρά για ό,τι θέλετε, ό,τι χρειάζεται. Και αφήστε ήσυχο το Μάκη.

Ορίστε. Και έχω και αυτή την προ... και αυτό να σας ανακοινώσω. Λοιπόν, έχω να κάνω και μια ανακοίνωση από το Μάκη για όλους τους ακροατές εκπομπής. 20% έκπτωση σε κάθε κατασκευή που θα χρειαστούν, παντός τύπου

θέλω επιτέλους να ασχοληθώ με αυτό που μου αρέσει και να μην ξανάρθω σε ζών για να ανέχομαι τη βλακεία του καθενός από την εργοδοσία και το management. Ναι, τι είναι αυτό που σ' αρέσει όμως?

Στεφάνος μας σήμερα γίνεται 46. Πόπο παιδί είσαι, και είμαι ευτυχισμένος αφού έχω υγεία, ακούω την αγαπημένη μου εκπομπή. Αχ, τρώω παγωτά κάθε μέρα και ταξιδεύω στον κόσμο 1-2 φορές το χρόνο. Μάκη Κλέρι θέλει μια γκαράζο πρωτασυρώμενη με ρουλεμάν.

Ο Νέστορας απορεί αν σε άλλη χώρα έχει μπει μια χαροκαμένη μάνα στη Βουλή και αν ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός έχει συστηθεί ξανά ως μεσσίας, απλώς αλλάζοντας το μισό του κόμμα.

Με ένα εξωτερικό με την κοπέλα μου λέμε να γυρίσουμε πίσω Ελλάδα, κυρίως επειδή εκείνη το θέλει. Φοβάμαι ότι θα είναι η χειρότερη επιλογή στη ζωή μου. Δεν ξέρω τι να κάνω και πώς να το διαχειριστώ. Μήπως να μην γυρίσετε μαζί? Έρχονται παραγγελίες για το Μάκη. Παιδιά, δεν μπορούμε να παραδώσουμε τόσα πράγματα. Σταματήστε.

Παιδιά, να σας πω, επειδή με ρώτησε κάλλος, με ρώτησε και ο Νίκος στο Facebook, ποιο ήταν το κομμάτι πριν τους Beatles, δεν θυμάμαι, το έχω κάψει. Αν το θυμάται κανείς, ας το πει να εξυπηρετήσουμε. Προχθές και στον Άγιο Στέφανο λειτουργεί για να πάνε οι μαθητές να προσευχηθούν για τις Πανελλήνιες. Μικρό κερί 1000 μόρια, λαμπάδα 5000 μόρια. Στο μεταξύ, είναι από τα θέματα που πραγματικά ο Θεός, η Παναγία, ο Άγιος Στέφανος δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Δηλαδή, επιφύτηση μια φορά έγινε, ας πούμε, κατά τη χριστιανική παράδοση. Εκείνο εκεί το downloading που κάνανε οι Απόστολοι. Δηλαδή, αν δεν έχεις διαβάσει, δεν μπορεί να σε βοηθήσει ο Θεός. Θα μου πεις, μπορεί να σε βοηθήσει άμα πέσουν τα θέματα που έχεις διαβάσει. Ναι, αλλά έχουν προσευχηθεί κι άλλοι, οι οποίοι δεν θα βρουν αυτά τα θέματα που έχουν διαβάσει.

Γεια σου μέλη με τα κεντήματα, να ετοιμάσαι σιγά σιγά, γιατί θα έρθει ο Ιούλιος και θα μοιράσουμε δώρα. Οπότε κάποιος θα πάρει πετσέτα με ό,τι θέλει πάνω γραμμένο, και ωραία πετσέτα. Η δικιά μου πετσέτα από τη μέλη λέει πυρήνες παπαρούνες.

Η Κωνσταντίνα μας διευκρινίζει ότι η προσευχή είναι ένα είδος πνευματικότητας, μια ευκαιρία για συγκέντρωση και ενδοσκόπηση στον εαυτό και στην παραδοχή της ταπεινότητας. Αρκεί, είπαμε, να μιλάς εσύ στο Θεό. Αν πεις ότι σου μιλάει ο Θεός, υπάρχει πρόβλημα.

Όπως πάει ο Μηνίσκος, κάνει θαύματα το κολυμβητήριο, αν και σήμερα έπαθα ένα σοκ, παιδιά. Πάω, ας πούμε, στο κολυμβητήριο, βλέπω εκεί πέρα, βρίσκω ένα διάδρομο. Είναι ένας τύπος που κολυμπάει ελεύθερο. Ήδη κολυμπούσε, βουτάω κι εγώ. Κάνω να κολύμπει 40 λεπτά, ο τύπος δεν είχε σταματήσει να κολυμπάει. Τα λέω εγώ να κολύμπει 40 λεπτά, ενώ με διακοπές, τέτοια κλπ. Έτσι. Σηκώνομαι, φεύγω, πάω, κάνω ντους. Ντύνομαι, περπατάω, βγαίνω έξω, να πω προς το αυτοκίνητο, ο τύπος ακόμα κολυμπούσε ελεύθερο.

Επίσης, προσευχή, λέει ο Νέστορας, τι σημαίνει για την ηθική και το εγώ σου όταν πιστεύεις ότι θα σε βοηθήσει ενώ αφήνει εκατομμύρια παιδάκια να πεθάνουν? Μα ναι, η προσευχή είναι σίγουρα εγωιστικό θέμα, γιατί ζητάς εσύ κάτι, ποιος, εσύ, που τι είσαι, τίποτα. Από το δημιουργό του σύμπαντος, ας πούμε. Δεν είναι πολύ υπερφύαλο και πολύ εγωιστικό και δεν έχει πολύ έπαρση μέσα όλο αυτό?

0: 2,6.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε.
8: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
18: Το Vito είναι το νέο all-day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
19: Choose music.

ζητάει απέγνωσμένα να ζευγαρώσει με το Λάρι του Νέλ του Σεμπαστίαν Τηλιά. Δεν κάνουμε το γατήρι, γιατί θα πέσουμε στα πατώματα. Ας και μην κολλήσουμε και κανένα μικρόβιο. Seven Myriads, Μεγαλόπολης, για το ξεκίνημα σήμερα στον Best 2,6, εδώ που είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι μέχρι τις 4. Άννα Αναστασίου εδώ. Το soundtrack και για τις ασκησούλες σας. Live24.gr και best9.2x.gr για τα μηνύματά σας.

Αυτός είναι ένας καλός φίλος, ο Ανοιχτομάτης. Ήταν ο κλεισμένος στο Eye Opener και μια πολύ ωραία είδηση, ή τουλάχιστον για αυτούς που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο live, είναι η διασκευή του Got to Give It Up του Marvin Gaye από τον Tom York και τον Flea. Ανέβηκε σκηνή ο Tom York, θυμήθηκαν τις ωραίες στιγμές των Atoms for Peace με το συγκεκριμένο κομμάτι.

0: Αυτά είναι τα ωραία, να ξεφεύγουν τα προφανή και τα κλασικά. Ποιος το περίμενε, κανένας δεν το περίμενε από όσους βρέθηκαν στο Λονδίνο να ακούσουν ζωντανά τον Φλικ και τον Tom York στο Got to Give It Up. Ένα κομμάτι που όσο Atoms for Peace είχαν τραγουδήσει μαζί πριν από 13 χρόνια και αυτή ήταν η μία και μοναδική φορά.
1: One of us. Be one of us.

0: Best 92,6. We the music.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
0: Best 92,6.
12: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Έπρεπε να το θυμόμασταν το συγκεκριμένο κομμάτι όσο ήμασταν ακόμα στο ζώδιο του Ταύρου. Πάει τελείως και αυτό. Βέβαια, πολύ αγαπημένοι μας φίλοι και καλλιτέχνες είναι Ταύροι. Αλλά και με τους Δεδήμους δεν τα πάμε άσχημα. Πολύ αγαπημένοι μας καλλιτέχνες έχουν γεννηθεί μέσα σε αυτόν τον μήνα και ανήκουν στο συγκεκριμένο ζώδιο. Δεν είναι και τα πιο ήσυχα παιδιά, όπως εδώ ο Kanye West στο Flashing Lights.

Marmalade. Και έξυπνο το όνομα και χαρούμε το τραγούδι. Και μοναχικός ο τίτλος, αν και η μοναχικότητα και όχι μοναξιά, είναι χαρακτηριστικό ευφυΐας. Σύμφωνα με μελέτες πάντα, όλοι οι άλλοι ξέρουν περισσότερα από εμάς.

Να, αυτή είναι στίχη με νόημα. Στίχη που θα θυμάσαι μια ζωή. Γιατί η ζωή μας θέλει να είναι εύκολη. Victor Davis και Brother. Εύκολο έως πανεύκολο και το τραγούδι του Παραφορκούβα που έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό εδώ στον Best. Σέλβα, Σέλβα.

Σέλβα, Σέλβα. Όπως λέμε, best, best. Και είναι δυνατόν να ονομάζεται ένα μίξ Kitty Amor και να μην είναι ωραίο? Into Gold, London Grammar, μέχρι τις 3.

0: Ο μόνος λόγος που θα το κάνω αυτό είναι γιατί είναι φανταστικά όλα τα ονόματα τα οποία μου έχει γράψει η Δάμαρης στο μήνυμά της, που είναι η φίλη του που έχει ωραίο όνομα, για το αγόρι της που θέλει να στείλουμε ένα συγκεκριμένο τραγούδι που είναι μάλλον αυτό, μιας και λέγεται και εκεί τι αμόρ το μίξ, στο αγόρι της λοιπόν τον Χάφης. Χρόνιας πολλά.
1: Η ώρα είναι 3.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με τον παίκτη της Βαλένθια, Μπρανκού Μπαντιό, εξετάζοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Ο 27χρονος γκάρντ με τη Βαλένθια τη φετινή σεζόν της EuroLeague σημείωσε κατά μέσο όρο 11,2 πόντους, 2,6 rebound και 2,2 assist, συγκεντρώνοντας 9,6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γερμανός ολέ ολέ.
5: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
4: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
5: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
4: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
6: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
7: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
8: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
7: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

Other World, αλλά και πάλι θα συναντηθούμε σε ένα κοινό σημείο. Έχουμε ένα κοινό σημείο και αυτό είναι ο Best. Μέχρι τις 4 παρέα κάθε μεσημέρι, Άννα Αναστασίου εδώ. Στο live24.gr και στο best9.gr τα αφιέστατα σχολιά σας.

πρόταση, μουσική πρόταση για αυτό το καλοκαίρι. Ωρα νέα, Σενκέι, η νέα του κυκλοφορία. Και μιλώντας για καλοκαίρι, το οποίο έρχεται και η σωστή προστασία ξεκινάει από τώρα. The Dopana Protection, η πρώτη επιλογή για όσους δεν κάνουν συμβιβασμούς. Με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV, πάνω από 200 χρώματα και σχέδια δίνουν το σπίτι σας με στυλ και ουσία. Ενεργειακή θωράκιση. Και σταματάμε εδώ, ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και φυσικά ένας τίτλος που δεν ξεχνιέται με τίποτα, γιατί πρόκειται και για αγαπημένα μας τραγούδια. Για τα The Dopana Protection, για προστασία με ουσία.

0: Τάκης και Μπούμπης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
3: Πω πω, τέλειο. Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
9: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
13: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
17: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
16: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
19: Best 92.
11: Choose music.

Δύσκολο να ζητήσεις κομμάτι όταν δεν υπάρχουν στίχοι. Όταν δεν το βρίσκεις στο Σαζάμ. Πολύ δύσκολη πίστα αυτή. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας τα λέμε, να μας τα ζητάτε και να έχουμε μια αλληλεπίδραση. Never worship. Τελευταίο ημίωρο στον Μπέσον, τα 2,6. Έχουμε φτάσει στην επικοινωνία μας σε ένα τέτοιο επίπεδο. Όταν λέτε ότι θέλετε το say goodbye, να καταλαβαίνουμε ότι εννοείται αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο ονομάζεται Purify, Lady Blackbird vs. Crooked Man.

φίλος εκπομπής, ο οποίος βρέθηκε σε live της Lady Blackbird και περίμενε για να τη συναντήσει, για να το υπογράψει κιόλας στο δίσκο. Ενημέρωσε τη Lady Blackbird ότι το Purify αρέσει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Η Lady Blackbird δεν είχε καμία ιδέα γι' αυτό. Purify λοιπόν, Lady Blackbird versus Crooked Man.

Breeze για τη δροσιά του πράγματος και επιστροφή για τον Fading Soul, και αυτό θα είναι το φινάλι για σήμερα με το Arcadia στον Best 92,6 που συνεχίζεται με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Από την Αναστασίου, καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Για χαρά.

0: 92,6.
1: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Γερμανός ολέ ολέ.
4: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
4: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
5: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Costa Navarino ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
9: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
10: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
9: στο onassis.org.
11: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
0: Best 92,6.
15: Choose music.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Περίπου 13 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Είστε πάντα στον Best, στους 92,6. Μεσημέρι Τετάρτης, 27 Μαΐου. Ένα ακόμα μεσημέρι παρέα, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, για αυτές τις 2 ώρες θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Και μαζί μας η Ιζωμάτ. Τώρα η λύση για την εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα. Και αυτό είναι η Ιζωμάτ Thermosystem. Με 5 διαφορετικά συστήματα. Με εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση κόστους σε θέρμανση και ψήξη. Αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Ιζωμάτ Thermosystem. Πάντα με την εγγύηση ποιότητας της Ιζωμάτ.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
11: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Best 92,6.

0: εδώ και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Περίπου 21 λεπτά πριν από τις 5. Joan of Arc, η OMD, στα ωραία τους. Όπως και η Duran Duran που ακούμε εδώ, The Sofer.
1: Out on the top planes, the glides are moving. Oh, looking for a new place to drive.
0: Πολύ πριν ενταχθεί στους Duran Duran, ο Σάιμον Λεμπόν είχε γράψει ένα ποίημα. Το είχε πάντα μαζί του στο μπλοκάκι του. Ακόμα και όταν πέρασε από οντισιόν για τον γκρουπ. Είναι το τραγούδι που ακούμε.

Η φράση «Sing Blue Silver» που ακούγεται στους στίχους έγινε τόσο εμβληματική που χρησιμοποιήθηκε ως τίτλος για το διάσημο ντοκιμαντέρ της περιοδίας τους το 1984.

αυτό το χαρακτηριστικό σόλο του τέλους δεν είναι φλάουτο. Είναι ο Καρίνα, την οποία παίζει ο ίδιος ο Σάιμον Λεμπόν.

Μην ξεχνάτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με αυτό εδώ το δίωρο μέσω του Facebook και της επίσημης σελίδας του σταθμού μας σε αυτό.

σήμερα έχει γενέθλια μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες στην ιστορία της post-punk και όχι μόνο. Έχει επηρεάσει καλλιτέχνες από τον Robert Smith και τον Morrissey έως την PJ Harvey και τους Radiohead. Ήταν γκρούπι των Sex Pistols. Τους ακολουθούσε παντού στα ξεκινήματά τους.

ενώ γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από ακριβώς 69 χρόνια. Η Suzy Sue εδώ στον Best.

Echo in the Bunnymen, Zimbo. Εδώ στον Best, στους 92,6. Λίγο πριν από τα μισά, λίγο πριν από τις 5. Μείνετε εδώ παρέα μας, επιστρέφουμε με την δεύτερη ώρα σε λίγα λεπτά.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με τον παίκτη της Βαλένθια, Μπρανκού Μπαντιό, εξετάζοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Ο 27χρονος γκάρ με τη Βαλένθια τη φετινή σεζόν της EuroLeague σημείωσε κατά μέσο όρο 11,2 πόντους, 2,6 rebound και 2,2 assist, συγκεντρώνοντας 9,6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Σάββατο 30 Μαΐου. Για πρώτη φορά στο Naboo Beach Bar το Sunset Beach Festival με Αδριανό Παπαδέα, Μαρία Παπιδάκη και Πετράν Καρέλ από νωρίς το απόγευμα. Naboo Beach Bar, Αρτέμιδα.
4: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Alles in allem.
13: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο Δίο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
17: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
18: Best 92,6.
19: We the music.

Εδώ και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. 13 λεπτά μετά τις 5. Στον Best. Στους 92,6. Έως τις 6 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Μία από τις λεπτομέρειες που ίσως δεν γνωρίζετε για το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ότι η ενορχήστρωση των εγχόρδων έγινε από τον θρυλικό John Paul Jones, τον Led Zeppelin. Drive λοιπόν από τους R.E.M. και το 1990

0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Μπούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
12: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
13: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
12: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Το Vito είναι το νέο all-day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito. Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

Έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα, περίπου 17-18 λεπτά πριν από τις 6, εδώ στον Best, στους 92,6. Και μαζί μας πάντα η Zomat. 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 ετών στην εξωτερική θερμομόνωση. Πιστοποιημένα συστήματα για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων, 10 χρόνια εγγύηση και δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο. Η επιλογή λοιπόν είναι μόνο μία, η Zomat Thermosystem.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: 92,6.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock EPSi Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Παραδείσο Φεστιβάλ, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Αίγινα. Δύο μέρες με μουσική και σινεμά μέχρι το πρωί. Ραφτάγκ, Make a Dance, Christian Disco, Club Kid, Πένε, Ρουμπίνι Σταγκουράκι και ο θρύλος του bartending Max LaRocca για πρώτη φορά στο νησί. Με την υποστήριξη των Saronic, Budweiser Boudvard, Barcelo και Tito's Handmade Vodka.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Best 92,6.
14: I got the box full of problems.
15: Choose music.

Ιταλοί Plant Funk, αρχές της δεκαετίας των Zeros. Το original, γιατί το remix είναι αρκετά μεταγενέστερο. Αυτό που δεν θυμόμασταν είναι ότι η πασίγνωστη μελωδία του κομματιού βασίζεται σε κομμάτι του Ένιο Μορικόνε, γραμμένο για ταινία του 1969. Τα πήγε και περίφημα στα τσάρτ στην Ευρώπη όταν κυκλοφόρησε. Στη μέση της εβδομάδας στον Best στους 92,6, τελευταία Τετάρτη για το Μάιο. Καλησπέρες. Παρέα για τις επόμενες δύο ώρες το μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Μας ακούτε και μέσω του site μας bestnvx.gr. Καλοκαιρινό το Αμβούργο και ολόκληρη η Ευρώπη, σύμφωνα με όσο διαβάζουμε τελευταία, με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου Μαρούς, είπε Νία Best Radio 926 Athens στη σελίδα μας στο Facebook και Best Radio 926 στο Instagram. Θα θυμηθούμε και The House of the Rising Sun με αυτή τη διασκευή.

Αυτό το πρώτο τραγούδισαν οι Animals το 1964. Με τις ακριβείς ρίζες του κομματιού εξακολουθούν και παραμένουν άγνωστες. Μάλιστα, οι μουσικολόγοι πιστεύουν ότι το κομμάτι βασίζεται σε παραδοσιακές αγγλικές μπαλάντες που η ιστορία τους πηγαίνει πίσω στον 16ο αιώνα. Γεια σας και στη Λέρο και στην Αργυρούπολη. Ένα ακόμη για το πρώτο διάλειμμα.

0: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
1: Hertz Leasing.
0: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
1: Hertz Leasing.
0: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
1: Hertz Leasing.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
11: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
12: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τώρα και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Best 92,6. We the music.

Με Fever Corporation η επιστροφή. Ένα 20 λεπτό πριν από τις 7 απόγευμα Τετάρτη στον Best. Ένας ωραίος τρόπος να θυμηθεί κανείς Άστρο Τζιλμπέρτο. Η Λέρος μας κάνει παρέα. Λέγει πάρα πολύ ζέστη στις Βρυξέλλες. Γεια σου Στέφανε, Νέα Φιλαδέλφια. Τις καλησπέρες μας στη Βαρκελόνη. Fever Corporation θα κάνουν στάση και φέτος στην Αθήνα. Τους πηγαίνει μάλλον το ελληνικό καλοκαίρι πολύ. Σάββατο 11 Ιουλίου.

Τα φιλιά μας και στη Κεφαλονιά, hot και το Λουξεμβούργο, 29, στους 29 βαθμούς τη θερμοκρασία. Διαβάζουμε πολύ ωραία είδηση στο αγαπημένο Αθηνόραμα. Ο Willem Dafoe έρχεται στο Νιάρχος και διαβάζει Ibsen με ελεύθερη είσοδο. Εδώ να διευκρινιστεί ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί, αλλά θα διατεθούν επιπλέον θέσεις στο χώρο της εκδήλωσης. Και περισσότερα για την εκδήλωση αμέσως τώρα. Αν έχετε δει την παράσταση «Ο εχθρός του λαού» του Henrik Ibsen, μπορείτε τώρα να την ξαναδείτε, γιατί θα ανέβει πολύ διαφορετική. Το Essen Ευνώστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που φέτος πραγματοποιείται με αφορμή τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος, 24 Ιουνίου. Το έργο θα παρουσιαστεί εν είδη κοινικής ανάγνωσης και καθοδηγούμενης συζήτησης.

εξαιρετικά επίκαιρο το έργο του Ύψιον Αχθρός του Λαού, σαν να έχει γραφτεί για τη σημερινή εποχή. Τετάρτη λοιπόν, 24 Ιουνίου, με Willem Dafoe, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ.

από τις ωραίες πρόσφατες κυκλοφορίες. Θα θυμηθούμε κάτι ακόμη από τα παλιά για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στον Best αμέσως μετά το break και πάλι παρέα.

0: 92,6.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Παραντίσο Φεστιβάλ, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Αίγινα. Δύο μέρες με μουσική και σινεμά μέχρι το πρωί. Ράφταγ, Make a Dance, Christian Disco, Club Kid, Πένε, Ρουμπίνι Σταγκουράκι και ο θρύλος του bartending Max LaRocca για πρώτη φορά στο νησί. Με την υποστήριξη των Saronic, Budweiser Boudvard, Barcelo και Tito's Handmade Vodka.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Γερμανός ολέ ολέ.
5: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή.

0: Αντέλμο! Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι!
1: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στέφανη. Ενώ με το γερμανό, να το το διπλό!
2: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με το Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
6: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
7: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
6: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

με ένα ντουετάκι από τη Γερμανία και συγκεκριμένα από την Κολονία. Ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα εδώ στον Best. Και λόγω του κομματιού έχουν ήδη και φαν στην Ελλάδα. Στη μέση της εβδομάδας, 10 έπειτα από τις 7, στον Best στους 92,6. Καλησπέρα και πάλι. Για λιγότερο από ώρα θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

Τα φιλιά μας και στη Σύρο. Πολλά φιλιά στον αγαπημένο Βαγγέλη που μας ακούει. Από αύριο Πέμπτη αρκετές και σύμφωνα με όσο διαβάζουμε πολύ καλές οι νέες ταινίες του κινηματογράφου ανάμεσά τους η Ομοιρία σε σκηνοθεσία Γκας Βαν Σαντ με τον Αλ Πατσίνο να πρωταγωνιστεί. Αν σας αρέσουν τα δικαστικά δράματα, στο μενού η ετοιμιγορία David Merriman, Jim Sheridan, αλλά και ο τελειωμένος σε σκηνοθεσία Carl Μακμό για τα δράματα των φυλακών αυτό. Star Wars, The Mandalorian, John Favreau, σκηνοθεσία σενάριο, Pedro Pascal να πρωταγωνιστεί, Just Saying. Η Αρκουδότρυπα, Χριστιανά Παπαδάκη Στεριωτινόπουλος σε σκηνοθεσία και σενάριο, αλλά και ο Επιβάτης. Άνοιξαν και αρκετοί θερινοί, όνειρο.

0: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
2: Σάββατο 30 Μαΐου. Για πρώτη φορά στο Naboo Beach Bar το Sunset Beach Festival με Αδριανό Παπαδέα, Μαρία Παπιδάκη και Πετράν Καρέλ από νωρίς το απόγευμα. Naboo Beach Bar, Αρτέμιδα.
3: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
12: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
11: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Best.
16: The Hauntropolis.
15: 92,6.
16: A labyrinth of forgotten dreams.
17: Cheers.

Θα κάνουμε μια στάση το 2022. Σαν σήμερα λοιπόν 27 Μαΐου, σε πολύ αγαπημένη σειρά, στην τέταρτη σεζόν του Stranger Things, θα δούμε σκηνή όπου παίζει πολύ αγαπημένο κομμάτι από τα 80's, από το 1985, το Running Up That Hill. Η Winona Ryder, η οποία ήταν φαν της Kate Bush από την παιδική της ηλικία, πίεσε αρκετά για να συμπεριληφθεί το κομμάτι στη συγκεκριμένη σκηνή. Η Bush με τη σειρά της, που σπάνια έδινε άδειες για τραγούδια της, συμφώνησε να δοθεί στη σειρά, αφού ήταν πολύ μεγάλη φαν του Stranger Things. Το κομμάτι λοιπόν, θα μπει στο top 10 σε 34 διαφορετικές χώρες, ανάμεσα τους και η Αμερική, όπου έφτασε στην 8η θέση. Ενώ η προηγούμενη φορά που η Kate Bush θα βρεθεί σε υψηλή θέση στα τσάρτ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν στο νούμερο 30, όταν το κομμάτι είχε πρωτοκυκλοφορήσει χρόνια πριν. Θα κάνει και ρεκόρ αμέσως μετά την προβολή μέσω του Stranger Things, το Running Up That Hill, νούμερο 1 σε 8 χώρες, και θα σημειώσει και πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

Έτσι μιλώ για σένα και για μένα. Επειδή σ' αγαπώ και στην αγάπη ξέρω να μπαίνω σαν πανσέλιος. Από παντού για το μικρό σου πόδι με σταχανείς εγγόν. Να μαδάω για σε μια και έχω τη δύναμη αποκλεισμένη να πισώ να σε πηγαίνω μέσα από φεγγερά περάσματα και κρυφές της θάλασσας το έτσι. Υπνοτισμένα δέντρα με αράχνες που εσυνίζουν. Ακουστά σε έχουν το κείμενο. Πώς χαϊδεύει, πώς φυλάς. Ψηφίζεις τα το τι και το έτσι. Και το έτσι.

Αφού και το κομμάτι μιλά για πανσέλινο, έρχεται και δεύτερη πανσέλινος του Μαΐου, αυτή την Κυριακή 31. Μας αποχαιρετά ο Μάιος με πανσέλινο. Blue Moon δεν θα είναι μπλε, θα είναι και μικροσελήνη από τις μικρότερες του χρόνου. Και μάλιστα η επόμενη εποχική μπλε σελήνη αναμένεται στις 21 Αυγούστου 2032.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. 8 με 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε απόψε και τα ξαναλέμε. Γεια χαρά!

0: 92,6.
1: Το Vito είναι το νέο all-day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1, Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838. Παραντίσο Φεστιβάλ, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Αίγινα. Δύο μέρες με μουσική και σινεμά μέχρι το πρωί. Ραφτάκ, Make a Dance, Christian Disco, Club Kid, Πένε, Ρουμπίνι Σταγκουράκι και ο θρύλος του bartending Max LaRocca για πρώτη φορά στο νησί. Με την υποστήριξη των Saronic, Budweiser Boudvard, Barcelo και Tito's Handmade Vodka.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχή.

0: ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Best.

Μπέστε 92,6. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές για την επόμενη ώρα. Στα μισά της εβδομάδας και εν ώψη τριημέρου που έρχεται, ήδη αρκετοί κάνετε πλάνα για αποδράσεις.

Και είναι μερικές μουσικές που τις έχουμε συνδέσει κάποια από εμάς με συγκεκριμένες εποχές του χρόνου. Ο πρώτος δίσκος των Stereo Nova θα μπορούσε να είναι μια τέτοια περίπτωση, καθώς αποτελεί μια εξαιρετική περιγραφή του αστικού τοπίου. Σε όλες του τις εκφάνσεις, είτε γεμάτο κόσμο, είτε λίγο πιο ερημωμένο. Και σίγουρα έχει αυτή την αισθητική που χαρακτήρισε πάρα πολύ την ελληνική ηλεκτρονική σκηνή αργότερα.

Είναι αρκετά γνωστό κομμάτι για τη συνέχεια. Από άλλη οπτική γωνία αυτή τη φορά. Και φυσικά μιλάμε για το Who by Fire του Leonard Cohen. Έχει γίνει και άλλες διασκευές φυσικά.

πολύ ωραίες δράσεις συνεχίζουν να ανακοινώνονται. Και διαβάζουμε ότι ο William Dafoe θα βρεθεί στη χώρα μας. Για μια διαφορετική παρουσίαση του έργου του Eric Ibsen, ο εχθρός του λαού. Που θα παρουσιαστεί εν είδη κοινικής ανάγνωσης και καθοδηγούμενης συζήτησης με το κοινό. Ενώ το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου αξιοποιεί το χώρο του Ηρωδίου για όσο ακόμη θα είναι ανοιχτός πριν κλείσει για συντήρηση, καθώς και τους χώρους της Πειραιώς 260. Και έχουμε και εκεί πολλά και ενδιαφέροντα που θα πούμε στη συνέχεια.

0: Fest 92,6. We the music.
1: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Best.

Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Η Βασιλική Πανουργιά στον αέρα του Best μέχρι τις 9. Η Ρόζεν Μέρφυ για τη συνέχεια με το Ανκόρα του.

Μίλησαμε πριν για το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Και ανάμεσα στα events που θα δούμε και τα υπόλοιπα δρόμενα, σημαντική θέση κατέχει το Einstein on the Beach. Έτσι, μια ριζική αντιμετώπιση του τι μπορεί να νοείται ως όπερα. Αφορά φυσικά τη ζωή του Albert Einstein. Έχει ωστόσο να θέσει και κάποια φιλοσοφικά ερωτήματα και θα ανέβει σε μια συναυλιακή εκδοχή από ό,τι διαβάζουμε στις 30 Μαΐου με πρωταγωνιστές στο σύνολο Actus Ensemble, τη χοροδία Collegium Vocal Gents και την Αμερικανίδα Susan Vega ως αφηγήτρια.

14 έκτους μειώνουμε την ημερομηνία, καθώς έχει Blade Runner βραδιά στο Ηρώδειο, όπου και θα προβληθεί το final cut της ταινίας του Ridley Scott, με τους Avex Ensemble να παίρνουν ζωντανά το soundtrack του δικού μας Βαγγέλη Παπαθανασίου.

και πολλές φορές στίγονται τα ωφέλη και τα μειονεκτήματα της τόσο μεγάλης επιρροής της τεχνολογίας στις ζωές μας. Ο κύριος Τζόναθαν Χάιντ, ένας κοινωνικός ψυχολόγος, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, κάλεσε τους αποφύτους του που ανήκουν στη λεγόμενη Gen Z να προστατεύσουν την προσοχή τους από τις τεχνολογικές πλατφόρμες και τα social media, καθώς όπως είπε η προσοχή καθορίζει το ποιος γίνεται κανείς και αυτό στο οποίο δίνουμε προσοχή καθορίζει και τι μας νοιάζει. Όλες αυτές οι πλατφόρμες, λέει, δεν προσπαθούν απλώς να κερδίσουν την προσοχή μας, προσπαθούν να μας την πάρουν. Και φυσικά προτρέπει να στραφούν οι άνθρωποι σε καλύτερες συνήθειες και στις πιο ζωντανές ανθρώπινες σχέσεις. Κάντε δύσκολα πράγματα, τους είπε, γιατί οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι νέοι δεν είναι εύθραυστοι, αλλά γίνονται πιο δυνατοί μέσα από δυσκολίες και εμπειρίες. Πάρτε, λέει, τηλέφωνο κάποιον μόνο και μόνο για να πείτε ένα γεια. Καλέστε κάποιον για φαγητό. Και πείτε ναι όταν κάποιος σας καλεί κάπου. Η αλήθεια βέβαια είναι, όπως διαβάζουμε σε άλλο άρθρο, ότι και πολλά μεγάλα κλαμπ πλέον απαγορεύουν τις ψηφιακές συσκευές, τα κινητά δηλαδή, και άλλα μέσα καταγραφής, ή βάζουν αυτοκόλλητα στις κάμερες, αναγκάζοντας κατά κάποιον τρόπο τους θαμώνες να ζήσουν την πραγματική εμπειρία.

Οφείλουμε και καλησπέρες. Καλησπέρες όσοι μας ακούτε από το σπίτι, από τη δουλειά, από το δρόμο. Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Αίγιο, Εγάλεο. Καλησπέρα στο Βόλο, καλησπέρα και στο Αμβούργο. Θα βρεθούμε, μου λέτε, καμιά ώρα με χαρτί και στυλό στο χέρι και δεν θα ξέρουμε τι να τα κάνουμε. What's that thing called? Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο.

0: 92,6.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε. Παραντίσο Φέστιβαλ, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Αίγινα. Δύο μέρες με μουσική και σινεμά μέχρι το πρωί. Ράφταγ, Make a Dance, Christian Disco, Club Kid, Πένε, Ρουμπίνι Σταγκουράκι και ο θρύλος του bartending Max LaRocca για πρώτη φορά στο νησί. Με την υποστήριξη των Saronic, Budweiser Boudvard, Barcelo και Tito's Handmade Vodka.
0: Best 92,6. Choose music.

Φτάσαμε σίγουρα στην καρδιά της εβδομάδας. Καλησπέρα, Best in the 2,6. Η τελευταία Τετάρτη του Μάη με τελικό Conference League απόψε. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

μέσα από τον τελευταίο δίσκο των Canons που μας αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ. Αυτό είναι το All I Need. Νύχτα Τετάρτης. Το email μας info@pestinia26.gr. Από το σήμερα έτοιμοι να γυρίσουμε στο χθες, 27 Μαΐου του 1958. Σαν σήμερα γεννήθηκε το ιδρυτικό μέλος των Crowded House και παλιότερα Split Ends, ο Neil Finn, ο οποίος μάλιστα από το 18 μέχρι το 22 πέρασε και τους Fleetwood Mac. Χρόνια του πολλά.

Σε λιγότερο από ένα μήνα έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, ο εχθρός του λαού, του Ήψεν. Μια παράσταση που πραγματοποιείται με αφορμή τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με ηθοποιούς όπως ο Βίλιαμ Νταφόε και ο Τζέισον Άιζακς. Σχεδόν 14 πριν φτάσουμε στις 10. Αυτό αποτελεί μία από τις πολύ μεγάλες αδυναμίες της εκπομπής. Θα μας ταξιδέψει για τα επόμενα λεπτά. Be one of us. Be one of us. Be one of us. Be one of us.

υπεροχωρητά σε ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια της Σαντεαντού. Γυρίζουμε στο χθες, 27 Μαΐου του 1990, αυτό σημαίνει 36 χρόνια πριν σαν σήμερα. Για πρώτη φορά, οι πρώτες 5 θέσεις του Billboard είχαν καταλάβει κορίτσια. Janet Jackson, Wilson Phillips, Sinead O'Connor και στο νούμερο 1 η Madonna με το Vogue. Αυτό μέχρι σήμερα δεν ξανασυνέβη. 27 Μαΐου του 1990.

0: 92,6.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: All kind of shit going on.
3: Top down.
0: Best 92,6.
3: Girl, you fool.
4: Choose music.

αυτή είναι η εβδομάδα που θα μας πάει στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αν μετακινηθείτε εκτός, το Σάββατο 30 θα τα πούμε παρέα στο Super Paradise στη Μύκονο και Κυριακή 31 Μαΐου σε ένα Full Moon Party στο Ποσειδόνιον Hotel στις Πέτσες. Νύχτα Τετάρτης ακριβώς στην καρδιά της εβδομάδας, οι τελευταίες μέρες και νύχτες του Μάη, εδώ παρέα στον Best. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος, κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

μεγάλο hit της Sky είναι σε άλλη εκτέλεση βέβαια που δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα. I Wonder If You Know κυκλοφορεί επίσημα μεθαύριο Παρασκευή 29 Μαΐου. Το ακούτε εδώ και μια εβδομάδα αποκλειστικά στον Best. Και επιστρέφουμε σχεδόν 30 χρόνια πίσω για ένα καταπληκτικό μάξι της Tribal America. Ακούτε και ένα πάρα πολύ γλυκό scratch. Το Love is the Message των Mothers, Fathers, Sisters, Brothers στα χέρια του διαστροφικού Πίτερ Αουχόφερ των Club 69 με τη βοήθεια στα keyboards του Eric Kapper. Από τα θρυλικά βινίλια της Tribal 30 χρόνια πίσω.

Αυτή είναι η Sax Machine λοιπόν από την Tribal America στα μέσα του 90s, για περίοδο που ξεκίνησαν και οι Basamba την καριέρα τους στην Μεγάλη Βρετανία, σε μια μπάντα που τους άρεσε πάρα πολύ η jazz, η funk, η latin, η soulful house. Θα θυμηθούμε ένα από τα καλύτερα τους.

όταν έρχονται τα τριαντάρια. Αυτό είναι ένα τραγούδι που μας έρχεται συχνά στο μυαλό. Οι τελευταίες μέρες και νύχτες του Μάη με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Έτσι θα μας πάει. Την Παρασκευή λέει μεθαύριο θα περάσει τους 32-33.

Τελευταία νύχτα για την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε με αρκετές και καλές ταινίες. Η Αρκουδότρυπα, ελληνοβρετανική ρομαντική κομεντή με τους Πάμελ Οικονομάκη και Χαρά Κυριαζή. Ο τελειωμένος Wasteman με David Johnson και τον Blythe. Η νέα ταινία του Gus Van Sant, Ομοιρία με τον Al Pacino. Και η επανακυκλοφορία της εβδομάδας, Η Κυρία της Σαγκάη του Orson Welles, με πρωταγωνίστρια την Rita Hayworth. Μιλώντας για κινηματογράφο, cinematic αισθητική από την CatP, το ηλεκτρονικό project της Κατερίνας Παπαδοπούλου, αυτό είναι το Afterglow.

Ένα από τα πολύ αγαπημένα βινίλια που αγοράσαμε στη Νέα Υόρκη και το έχουμε συμπεριλάβει και στην Sweet συλλογή. Από ένα νεοϊορκέζικο ντουέτο. Κυκλοφόρησε το 2009.

στους Still Going. Άρεσε πάρα πολύ η Νου Disco, η Balearic. Αυτό ήταν το Untitled Love. Και αυτό είναι ένα edit στο αγαπημένο Broken Wings, που δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

Μείναμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά φύγαμε από τη Νέα Υόρκη και πήγαμε στην Αριζόνα για να θυμηθούμε τους Mr. Mister και το αγαπημένο Broken Wings. Νύχτα Τετάρτης, παρέα στον Best. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Από τις 11 μέχρι 1, Κλεοπάτρα Φιντανίδου. 1 με 2, επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Με Birds of Mind θα φτάσουμε μέχρι τις 11. Να πέρασε την υπέροχο βράδυ. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 9.

Υπέροχο summer salt. Και ετοιμαζόμαστε για καλοκαιράκι σε πολύ λίγες ημέρες από τώρα. Φωνητικά υπέροχα από Natasha Pearl, το κομμάτι από Taste Experience. Πρώτο μήνυμα απόψε βλέπω από Palm Beach. Κατέφθασε καλησπέρα και από εμένα σε όλους και σε όλες. Και στην Πεντέλη και στην Άφακτο και στη Νέα Υόρκη και σε όλο τον κόσμο. Best 92,6. Βράδυ Τετάρτης, η τελευταία του μήνα που διανύουμε. Και που αποχαιρετούμε αυτή την Κυριακή. Τετάρτη λοιπόν, 27 Μαΐου του 2026. Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία διαλέγει μουσική όπως κάθε βράδυ. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Best Radio 926 Athens, η σέλιδα μας στο Facebook, best926.gr, το επίσημο site μας, Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram. Και καλά να περάσουμε μέχρι τη μία.

The Home, The Balcony και Alignment. Καλησπέριζουμε και το Essex. Γεια σου Αναστασία. Καλησπέρα στο Mike ξανά. Επίσης την όμορφη Ναύπακτο, τα φιλιά μας. Την Πεντέλη, γεια σου Κώστα. Με Alignment θα πάμε μέχρι το πρώτο πολύ πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ αμέσως μετά.

Hidden Place για το ξεκίνημα της, του δεύτερου ημιώρου. Αγαπημένο από τα παλιά, πάντα επίκαιρο. Και ας έχεις αντίτυλο 1995.

Καλησπέρες και στο Hilversum της Ολλανδίας. Καλησπέρα και στη Μύκονο. Εν μη λοιπόν και 1995 με λίγα λόγια. Εδώ έχουμε και παραγγελιά για μπιτσικά. Θα ακούσουμε το δικό του remix, το αγαπημένο μας Γκιζούλα από VKD.

Bon voyage, παιδιά. Καλό ταξίδι σε όσους και όσους ετοιμάζεστε για τριήμερο. Σας αφιερώνω το bon voyage από Μπρένο Μο. Αν πάλι μείνετε Αθήνα, έχει και άλλα βάρη το This is Athens. Μέχρι και το Σάββατο, μέχρι την Κυριακή μάλλον, αλλά πιο συγκεκριμένα αύριο από τις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Κοραή. Street Party με Emmanuel Sati, αγαπημένος παραγωγός και DJ Emmanuel Sati. Και το Σάββατο 30 Μαΐου επίσης από τις 5.30 Street Party στην πλατεία Κλαθμόνος με Radio Slave, τον ιδρυτή του Rickids, ενός από τα επιδραστικότερα label του είδους. Και βέβαια ο Radio Slave αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές μορφές της σύγχρονης house και techno. Το Σάββατο επίσης από τις 7 το απόγευμα, ωραίες μουσικές και κοκτέιλ σε άλλο ένα open air party με πολλά DJ set και με φωτογραφικές προβολές στο προαύλιο χώρο του στο A Culture, στο Μεγαρό Αρσακίου.

Πολύ περίεργη να τον δούμε και να τον ακούσουμε μετά από τόσα χρόνια. Επέστρεψε δυναμικά όχι μόνο στην Αθήνα, στην παγκόσμια μουσική σκηνή, υποσχόμενος ένα σοου γεμάτο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τεράστιας καριέρας του. Το Go που ακούσαμε μόλις ήταν από το remix του Mockbeat. Μάζε με τον Μόμπι και Garbage αλλά και Pale Blue Eyes στην πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι ο Μόμπι δεν φοβήθηκε ποτέ να δοκιμάζει νέα πράγματα και γι' αυτό είμαι και πολύ περίεργη να δω αν κάτι καινούργιο θα έχει να μας πει εκτός από τα γνωστά του που παραμένουν διαχρονικά και αγαπημένα βέβαια.

Τα εισιτήρια λιγοστεύουν, παιδιά. Είναι σχεδόν sold out. Έχουν μείνει λίγα με πολύ υψηλές τιμές. Και βέβαια να πούμε ότι πριν το Μόμπι, 24 Ιουνίου, προλαβαίνουμε να δούμε και να ακούσουμε και Nick Cave, αγαπημένος πάντα στην Ελλάδα. And the Bad Seeds βέβαια. Και 27 Ιουνίου έχουμε και Pet Shop Boys. Ψάξτε λίγο τα εισιτήρια γιατί υπάρχουν και προσφορές 3-1, 2-1 που ενδεχομένως σας συμφέρουν.

27 Ιουνίου. Αν βρεθείτε Μύκονο στο Κάβο, Mind Against. Εδώ στο αγαπημένο Walking Away.

be best. Και πάμε με Mind Trip να κλείσουμε το πρώτο τελευταίο μας ημίωρο και αμέσως μετά επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα.

Electric Religion από Framework. Αυτό είναι ο τίτλος του κομματιού. Για σας που ρωτάτε. Καλησπέρα στο Λονδίνο επίσης. Αυτό το ακούμε δυνατά.

Τι ωραία μηνύματα είναι αυτά που το Αμβούργο μας ήρθε. Σε νυχτάει και ένας φίλος μας, ακροατής, και σε λίγο λέει παραδίδει γερμανικό μέλι με ελληνική αγάπη σε φίλο Γερμανό που πετάει αύριο για Ελλάδα. Ένα βαζάκι λέει, ελπίζει να το πάρει αύριο στο αεροπλάνο. Καλώς να ορίζει, καλό ταξίδι να έχει. Και όσο καλοκαιριάζει, όλο και περισσότερα μηνύματα τέτοιου τύπου θα λαμβάνουμε, όπως κάθε χρόνο. Ότι πακετάρετε, ότι ετοιμάζεστε να έρθετε, ότι ονειρεύεστε διακοπές και εμείς το ίδιο, και δεν αργούν να έρθουν. Είπαμε προς το παρόν τριήμερο Άγιο Πνεύματος έχουμε μπροστά μας και έρχονται κι άλλα.

Τι φάση λέει με τα μέλια, πάνε και έρχονται. Και εγώ λέει σήμερα περιμένω να φέρει δικό μου άτομο μέλι για να δώσω σε ένα Έλληνα γείτονα που δεν έχει φάει ποτέ Ελλάδα και είναι στη Λίμνο. Μας γράφει η Αναστασία από το Essex. Έχουμε ωραίο μέλι, πώς να το κάνουμε.

και με worship από Avira και Diana Miro. Yeah. Φτάσαμε στο απόψινο τέλος. Κλεοπάτρα Φιντανέδη ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Ευχαριστώ και απόψε για τα μηνύματα και για την παρέα. Σας καληνυχτίζω με Silent Summer. Έχουμε πολύ καιρό να το ακούσουμε, μιας και μιλάμε για καλοκαιράκι που κοντοζυγώνει, όπως είπαμε. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Θα τα πούμε αύριο βράδυ, Πέμπτη, σε λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά, πολλά φιλιά.

Get me what we need.

92,6. After hours.